30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλεις και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Pros. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Pros. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Γιάννης Πάριος. Κουνάσε τώρα.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια, κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστοκλήγο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορ Largo Road, Ισο Κλήγορ. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ινών. Ρωτός.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club. 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες, Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Σταύρος Ξαρχάκος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Είμαι σε αργυράκι, ό,τι και να πεις.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
0: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.
1: WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Smidney.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Μισο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Μισο Κλίγορο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφή. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπεται και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
2: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβηγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο,

0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.
1: Έφυγες

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλη Πανικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαουκά. Παλανάκι και πολλά.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη.

Στο ιστορικό ξενοδοχείο εν σπα είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έγινε εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Χαρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Tapo Springs. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...
2: Πού είσαι, καμένε Περικλή?

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, East of Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο.

0: Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ελληνών, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάται.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: την ιστορία, αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
2: Βασίλης Τερλέγκας.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Plus. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Plus. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε ολόκληρο. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Σταμάτη Κόκοτα, Όνειρο Πατηλό.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road,

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Qantas Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Qantas στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Qantas Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Qantas στο 938-6900. Qantas Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι το safety.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: εργατικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο δείκτης της ορθογραφίας είναι σήμερα μικρή άνθρωπη.

Ασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη γυρή που τη φοβάται τη ζωή.

Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπόδι. Σοφαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας δεν την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα τα κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική.

Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορα. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρίτσα. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλεμα.

Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γιάννη Χαρίση, «Η ζωή».

Ταξιδεύει το τρένο σαν χωριό φωτισμένο και πάει. Δυο κορμιά στην κουκέτα και χωράει κουβέρτα στο πλάι.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taupo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taupo Springs.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι ζωή φυτούσι. Τα δάκρυα είναι καυτά.

στα μάτια σκόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος. Όλοι πάνω Γιάννης Καλαμπεσίνης. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγλών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτικο

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

0: και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βοήθεια.

Ωραίο, όμορφο όμως σήκω κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρουτάκι. Ακούτε το νομικό ραδιοφωνικό σταθμό. Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου της στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Νέων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Νέων πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Βηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Μουρά, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στα μάτια της Κόμουτας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολογιστική σας στη Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Αγοραίος.

0: ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Taupo Springs, απέναντι από το St. Pete Coins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Aspa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Λίτσα διαμάτι, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Αγίων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το χαμό CM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός, εξακολουθώ.

0: Ρε μου μη φύγεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Στα μάτια της Σκόπετας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ρενινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείνων. This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Για σένα

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πλήρης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι...

0: αστυνομικός.
1: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Απαντό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Ρευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Ρευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club 205 Hibiscus Street στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε στο...

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Pruino Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Χαρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: my mother, who was a...
1: Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Στο Greek's Tavern, μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Bar. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμοι.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969 7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Στη δεύτερη φάση φαίνεται ότι περνούν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των δύο χωρών. Εκπρόσωποι όλων των εμπλουθούν αύριο στην Ελβετία, όπου θα εκκινήσουν οι συνομιλίες για τις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Έχοντας ήδη επιστρέψει σε αμερικανικό έδαφος πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι πρόκειται για μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί μας η Μαρία Σιώζου. Ήδη από το στενό του Ορμούζου έχουν αρχίσει να περνούν δεξαμενόπλια που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ έχει αρθεί, Μαρία, και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών.
2: Ναι, και Χρύσα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέρασε και ένα γαλλικό δεξαμενόπλιο, το οποίο μεταφέρει LNG, εγκαταλείποντας έτσι τον Περσικό κόλπο, πέρασε από το στενό του Ορμούς. Νωρίτερα είχαν περάσει ακόμα 3 υπερδεξαμενόπλια με σημαία Σαουδικής Αραβίας, τα οποία μετέφεραν 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου που έχουν περάσει από τα στενά του Ορμούς εδώ και εβδομάδες. Έχει επίσης αρθεί, το ανέφερες και εσύ, ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνολικά 11 πλοία πέρασαν από το σημείο. Τα 8 έφυγαν από Ιρανικά λιμάνια και βρίσκονται ήδη σε διεθνή ύδατα. Και άλλα 3 έφτασαν σε Ιρανικά λιμάνια για να παραλάβουν φορτίο. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας Χρύσα νωρίτερα, ο οποίος είπε ότι η Γερμανία στέλνει 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θα είναι σε έτοιμο σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετάσχουν σε επιχείρηση αποναρκοθέτησης του στενού του Ορμούς. Επίσης, με το που έφτασε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε αμερικανικό έδαφος, είχαμε μία ακόμα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ουσιαστικά απαντά στους επικριτές του τα τελευταία 24 ώρα που λένε ότι αυτή η συμφωνία είναι ετεροβαρής, έχει περισσότερες δεσμεύσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες και λιγότερες για το Ιράν. Γράφει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος: αυτοί οι ανόητοι που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρός με το Ιράν, το χρηματιστήριο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ και οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν προς τα κάτω. Είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, είτε είναι ανόητοι, κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Και τα βλέμματα τώρα, Μαρία, στρέφονται στην Ελβετία. Δεν είναι γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το τι αναμένεται από την αυριανή συνάντηση, αλλά όπως όλα δείχνουν θα έχουμε την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών.
2: Ναι, αφού λοιπόν είχαμε τις υπογραφές χθες, φαίνεται ότι περνάμε σταδιακά στην επόμενη φάση αυτής της συμφωνίας. Είχαμε νωρίτερα και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας, που έλεγε ότι θα έχουμε αρχικές διαπραγματεύσεις αύριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και των Μεσολαβητών του Πακιστάν και του Κατάρ. Πριν από λίγο, σε μια τελευταία εξέλιξη, Χρύσα, είχαμε μια ανακοίνωση από την πλευρά του Κατάρ, που αναφέρει ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί μια καλή, μια στέρεη βάση, έτσι ώστε να περάσουν οι δύο πλευρές στον επόμενο γύρο των συνομιλιών. Ενώ να κλείσω με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξετ, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιστρέψουν στη στρατιωτική δράση σε περίπτωση που το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του.
1: Μαρία, ευχαριστούμε για την ώρα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Συνδεόμαστε αμέσως με την Λουκέρνη και την απεσταλμένη μας στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, να μας δώσεις το κλίμα στην περιοχή, Άννα. Τα μέτρα ασφαλείας καταλαβαίνουμε ότι είναι δρακόντια. Ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών.
3: Προφανώς και έχουμε μπει σε μια διαδικασία αντίστροφης μέτρησης λοιπόν για την αυριανή κρίσιμη συνάντηση που θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στο θέρετρο του Μπούργενστοκ, το οποίο βλέπετε στο βάθος πίσω μου. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως είπες και εσύ, είναι δρακόντια. Θα σου πω μόνο ότι οι αρχές έχουν επιβάλει ζώνη αποκλεισμού ασφαλείας γύρω από την περιοχή των πολυτελών ξενοδοχείων, τα οποία βρίσκονται, για να σας βοηθήσω εδώ με τη βοήθεια του οπερατέρ μας Ανδρέα Δημόπουλου και του εικονολήπτη μας Τάσου Δεμύρου. Να σας πω λοιπόν ότι βρίσκονται στην κορυφογραμμή, την πρώτη κορυφογραμμή, στο κύλο σημείο της. Εκεί λοιπόν θα καταλήσουν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των δύο πλευρών, παρουσία του Πακιστάν και του Κατάρ βεβαίως, οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτό το διαμεσολαβητικό ρόλο ευθύς εξ αρχής αυτής της διπλωματικής προσπάθειας για την εκτόνωση της κρίσης. Mm-hmm. Σας έλεγα λοιπόν ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια. Ζώνη ασφαλείας περιμετρικά των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. 2.000 άνδρες της αστυνομίας και του στρατού έχουν τεθεί επί ποδός και μάλιστα έχει επιβληθεί και εναέριος αποκλεισμός σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τα ξενοδοχεία αυτά που βλέπετε στο βάθος πίσω μου.
1: Άννα, να σας πω, με όσα μας είπες,
3: πριν από λίγο έφτασε το πρώτο αμερικανικό.
1: Ναι, ναι, θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες της συνάντησης αυτής.
3: Όχι, ούτε η δημοσιότητα αλλά ούτε και η ατζέντα. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, αύριο θα ξεκινήσουν εδώ οι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο οι δύο πλευρές υπέγραψαν ηλεκτρονικά χθες το βράδυ και έκριναν ότι δεν χρειάζεται να γίνει, τουλάχιστον το Ιράν αυτό ανακοίνωσε επίσημα, ότι δεν χρειάζεται να γίνει επίσημα και δημόσια η τελετή υπογραφής. Ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά είχε προγραμματιστεί να γίνει αυτή η συνάντηση εδώ στο Μπούργκενστοκ. Βεβαίως τώρα το άλλο μεγάλο ζητούμενο είναι ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκπροσωπήσουν τις δύο πλευρές. Δεν έχουμε διάψευση ότι ο αντιπρόεδρος Βανς δεν θα έρθει. Σας έλεγα μάλιστα ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε εδώ στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης το πρώτο αμερικανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο οι πληροφορίες θέλουν να έχει μεταφέρει τους πρώτους άνδρες ασφαλείας. Μέσα στις επόμενες ώρες θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως μας λένε πηγές εδώ στην Ελβετία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι από στιγμή σε στιγμή ενδεχομένως, αν δεν έχει ήδη φτάσει και ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και του Κατάρ αναμένεται να εκπροσωπηθεί σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών. Να σας πω τώρα ότι οι συνομιλίες, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσουν βεβαίως από το θέμα των στενών του Ορμούς. Οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε τεχνικές λεπτομέρειες, να βρουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, να επιλύσουν τα ζητήματα για το πώς θα γίνει η άρση των αποκλεισμών που έχουν επιβάλει στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για να αποκατασταθεί ο διάπλους ουσιαστικά εντός 30 ημερών σε προπολεμικά μάλιστα επίπεδα. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πηγές μας, να γίνει και μία πρώτη συζήτηση και για το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, και φυσικά να τεθούν επιτάπητος και πώς θα γίνουν, με ποια διαδικασία και σε ποιες φάσεις η άρση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και φυσικά η αποδέσμευση των κεφαλαίων του Ιράν. Όλα είναι ρευστά μέχρι στιγμής. Είναι πολύ φιδωλές όλες οι πλευρές ως προς την δημοσίευση πληροφοριών για το τι ακριβώς θα συζητηθεί, πότε ακριβώς θα συζητηθεί και με ποια σύνθεση θα συμμετέχουν οι διπλωματικές αποστολές. Μένουμε πάντως ότι από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει διαψευστεί ότι θα δώσει το παρόν εδώ ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance και από την πλευρά του Ιράν δεν έχει διαψευστεί ότι θα δώσει το παρόν ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Καλιμπάφ.
1: Σε κάθε περίπτωση, αύριο περιμένουμε να γίνει το επόμενο βήμα για μια πιο ολοκληρωμένη διευθέτηση των ζητημάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές, τα δύσκολα του πυρηνικού προγράμματος με βάση τα όσα γνωρίζουμε, μεταφέρονται για μετά. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Παπασωτηρίου. Το μνημόνιο κατανόησης μόλις 800 λέξεων περιλαμβάνει 14 σημεία εκατέρωθεν δεσμεύσεων. Η συμφωνία πλέον φέρει τις υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλιών.
5: This was not easy.
4: Η αμερικανική πλευρά απέστειλε στη συνέχεια φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στην Τεχεράνη και σύμφωνα με το CNN, τότε υπέγραψε και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, το έγγραφο στα Φαρσί. Η σχετική φωτογραφία δόθηκε αμέσως στη δημοσιότητα. Στο κάτω μέρος διακρίνονται οι υπογραφές τόσο του ίδιου όσο και του Αμερικανού Προέδρου.
6: متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دقایق نخست بامداد پنجشنبه 28 خرداد به امضای رؤسای جمهور ایران و آمریکا رسید.
4: Το μνημόνιο κατανόησης των 800 λέξεων περιέχει 14 σημεία.
7: The agreement hits pause on hostilities for 60 days of further talks. It reopens the Strait of Hormuz, reaffirms Iran's commitment not to develop nuclear weapons, commits the US to lifting sanctions on Iran and outlines a $300 billion plan for Iran's reconstruction.
4: Η άρση των κυρώσεων συνδέεται με το πυρηνικό ζήτημα, το οποίο συζητείται στη δεύτερη φάση. Πάντως, το Ιράν δεσμεύεται στη μη απόκτηση πυρηνικού όπλου, ενώ το φωτισμένο ουράνιο που ήδη κατέχει προβλέπεται να υποστεί διαδικασία αραίωσης υπό την επιτήρηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο θέρετρο Μπούργενστοκ, όπου σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
8: Όπως έχουν τα πράγματα, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπούργενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας.
4: Ωστόσο, αυτή η αρχική ανακοίνωση από την πλευρά της Ελβετίας δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το αυριανό πρόγραμμα στο απομονωμένο θέρετρο.
1: Είδαμε και στο βίντεο, Μαρία, ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου περιτριγυρισμένος από τη χλίδη των Βερσαλιών, όπου ξεναγήθηκε και εντυπωσιάστηκε από την πολυτέλεια.
2: Ότι ο Γάλλος πρόεδρος χρησιμοποίησε τη χλειδί των Βερσαλιών ως ένα διπλωματικό εργαλείο για να παρατείνει την επίσκεψη του Τραμπ στη Γαλλία και φαίνεται ότι το κατάφερε. Αυτό το δείπνο στις Βερσαλίες κάθε άλλο παράλυτο ήταν, παρίσταντο 150 προσωπικότητες, μιλάμε για επιχειρηματίες και ανθρώπους πολύ πλούσιους. Βλέπουμε εδώ και τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Δίπλα στην πρώτη κυρία της Γαλλίας κάθεται ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Γαλλίας, ο ιδιοκτήτης του οίκου πολυτελών ειδών Louis Vuitton, ο οποίος έγινε και μάρτυρας της υπογραφής αυτής της συμφωνίας. Ακολούθησε η ξενάγηση του Αμερικανού Προέδρου από τον Γάλλο Πρόεδρο στις Βερσαλίες. Πήγαν και στην αίθουσα με τους καθρέφτες. Εκεί ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματικά εντυπωσιάστηκε από το χρυσάφι που υπήρχε τριγύρω. Ήταν ήδη ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι θα δειπνούσε στο ανάκτορο του Βασιλιά Ήλιου, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά οι Βερσαλίες δεν είναι φύλλα χρυσού, οι Βερσαλίες είναι το αυθεντικό πράγμα, είναι πραγματικό χρυσάφι δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε, Μαρία. Η υπογραφή της συμφωνίας προκαλεί αντιδράσεις και προβληματισμό στο εσωτερικό του Ισραήλ, κάτι που αποτυπώνεται και στο σημερινό τύπο. Πάμε στο Τελ Αβίβ, στον Κώστη Κωνσταντίνου. Σκληρή η ανάγνωση που κάνουν των σημείων της συμφωνίας.
9: Πολύ σκληροί και πάντα πραγματιστικοί, όπως κινούνται όλοι οι εντός του Ισραήλ, Χρύσα, πιστεύουν ότι πρώτον δεν μπορεί να διαχωριστεί η πυρηνική απειλή από την βαλιστική απειλή. Θεωρούν ότι η πυρηνική παραπέμπεται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο όμως δεν σημαίνει κάτι επί της ουσίας. Το ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, το είχε κάνει και το 2015 και μετά είδαμε τι ακολούθησε. Και επίσης ότι το βαλιστικό πρόγραμμα είναι και παραμένει μια πολύ μεγάλη απειλή και δεν άρεσε καθόλου στο Ισραήλ αυτή η αίσθηση, αυτή η δήλωση μάλλον του Ντόναλντ Τραμπ ότι και το Ιράν δικαιούται να έχει βαλιστικούς πυράβλους και ούτω καθεξής.
1: Ναι, επιπλέον η συμφωνία ναι. Φαίνεται να δεσμεύει το Ισραήλ σε τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι το ίδιο δεν εμφανίζεται ως άμεσος διαπραγματευτής στο κείμενο.
9: Ναι, ειδικά σε σχέση με το Λίβανο. Το Ισραήλ όμως έχει ξεκαθαρίσει και ακριβώς όλοι καλούν την κυβέρνηση να το πράξει ότι δεν θα αποχωρήσουν τα στρατεύματα από το Νότιο Λίβανο, δεν θεωρεί ότι είναι μέρος αυτής της συμφωνίας και ότι αυτό θα ακολουθήσει τη δική του γραμμή. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία, υπάρχουν εντονότατες επικρίσεις από την αντιπολίτευση για τον Βενιαμίν Νετανιάχου και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα παραμένει εάν αυτό γίνεται για τη ενόψη των Αμερικανικών εκλογών ή αν πρόκειται για μια μετατόπιση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί πραγματικά εδώ στο Ισραήλ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Κωστή Κωνσταντίνου για την ανταπόκριση. Στη τροχιά για τα προπολεμικά επίπεδα κινείται το πετρέλαιο. Οι αγορές Άκια Θανασόπουλε ποντάρουν στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην επιστροφή του Ιρανικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σημαντική αλλαγή κλίματος.
10: Αναμενόμενο θα έλεγα να αντιδράσουν έτσι οι αγορές τις τελευταίες μέρες. Είχαν αντιδράσει, θυμίζω, ακόμα και όταν υπήρχε απλώς μια προσδοκία για συμφωνία. Πόσο μάλλον τώρα που τη βλέπουν υπογεγραμμένη. Να ξεκινήσουμε, Χρύσα, πρώτα από την εγχώρια αγορά και μετά να δούμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Η εγχώρια αγορά, λοιπόν, Ξεκινάνε όλα από το τι γίνεται στη χοντρική, στα δηληστήρια. Από εκεί φαίνεται αν η αντλία θα είναι φθηνότερη ή ακριβότερη. Και μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι κάθε μέρα που θα περνάει θα είναι φθηνότερη. Διότι στην η αμόλυβδη αυτή τη στιγμή στα δηληστήρια έχει τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ, να το διευκρινίσουμε αυτό, 1,41 ευρώ το λίτρο. Είμαστε δηλαδή 13% φθηνότερα σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στη διάρκεια του πολέμου. Το ντίζελ πάλι σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα είναι 29%. Το φθηνότερο. Είναι στο 1,13 ευρώ το λίτρο, ενώ ακόμα και το υγραέριο κίνησης είναι στο 1,025 ευρώ ο μετρικός τόνος. Εδώ η πτώση σε σχέση με τα υψηλά του πολέμου είναι ακόμα μεγαλύτερη, 45%. Αυτά στη χοντρική. Η χοντρική λοιπόν σιγά σιγά περνάει και στη λιανική και ήδη έχει περάσει πολύ μεγάλο ποσοστό. Βλέπουμε, Χρήσα, λοιπόν, ότι στην Αντλία αυτή τη στιγμή πανελλαδικά μία μέση τιμή είναι στο 1,98. Βέβαια στα μεγάλα αστικά κέντρα ήδη αρκετοί γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους με μία τιμή κοντά στο 1,90. Μιλάμε για 15 λεπτά, αυτό το 1,98 είναι 15 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα υψηλά που είχε φτάσει στη διάρκεια του πολέμου. Το ντίζελ στο 1,72, εδώ βέβαια να πούμε, να θυμίσουμε ότι είναι επιδοτούμενο στη χοντρική του με 15 λεπτά. Πάντως αυτό το 1,72 ευρώ το λίτρο είναι 40 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με τα υψηλά, ενώ το υγραέριο κίνησης στο 1,03 και εδώ σε σχέση με τα υψηλά του πολέμου 35 λεπτά φθηνότερα.
1: Κλειδώνει η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού, κλειδώνει και στην εγχώρια αγορά καυσίμων κατά συνέπεια. Στις διεθνείς τιμές που βρισκόμαστε αυτή την ώρα.
10: Αυτές λοιπόν οι τιμές που μόλις είδαμε έχουν ως βασική αιτία το ότι στις διεθνείς τιμές το Brent συνεχίζει την πτωτική του πορεία και μάλιστα με πολύ έντονο ρυθμό. Βρισκόμαστε κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στα 77,7 ήταν πριν από λίγη ώρα, δηλαδή μια ημερήσια μεταβολή μείον 2,3, ενώ σε εβδομαδιαία βάση μείον 14%. Η μηνιαία μεταβολή τώρα, αν θέλει να το δει κανένας, μείον 30%. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, τίνουμε να αγγίξουμε τα επίπεδα όταν ξεκινούσε αυτός ο πόλεμος.
1: Και ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού. Στον αποήχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς, Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων, ήδη από αυτούς έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί.
11: Ναι, έχει ξεκινήσει η έρευνα σε βάρος τους, σε βάρος των 6 συλληφθέντων οι οποίοι ήδη έχουν πάρει το δρόμο για την φυλακή. Έχουμε τα πρώτα ευρήματα, μετρητά και κινητά. Έχουν παγώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 6 προσωρινά κρατούμενων και ελέγχονται έρευνα και για τους υπόλοιπους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Θυμίζω περίπου 30 άτομα συνολικά περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία που σχημάτισε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Τώρα, με αφορμή αυτό το τελευταίο κύκλωμα, την εξάρθρωση αυτού του τελευταίου κυκλώματος που λιμένονταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής, ξεκινάει αυτό το εκτεταμένο σαφάρι ελέγχων με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, επίτιμο αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ο οποίος ζητά να γίνει εκτεταμένος έλεγχος σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, αρχής γενομένης από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, να ελεγχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, τα φορολογικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία και όπου εντοπιστούν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων, χρηματισμού, ξεπλύματος, βρώμικου χρήματος κτλ, τότε παγώνουν, δεσμεύονται οι λογαριασμοί, γίνεται εκτεταμένη έρευνα και σχηματίζεται δικογραφία, η οποία στη συνέχεια αποστέλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική, η επόμενη ημέρα μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται με συγκεκριμένες θέσεις για ναυτιλία, χωρικά ύδατα και νησιά. Πάμε στις Βρυξέλλες στον απεσταλμένο μας Δημήτρη Γκάτσιο που έχει το ρεπορτάζ. Οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων.
12: Ακριβώς, Χρύσα, καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και πολύ ορθά περιέγραψες τον καμβά της θεματολογίας εντός του οποίου θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 ηγετών εδώ στη Βελγική πρωτεύουσα. Έναν καμβά, Χρύσα, ο οποίος έχει ευθεία αναφορά και στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικογένεια. Ανταγωνιστικότητα, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τις συζητήσεις των 27 ηγετών και εν πωλής από τις απαντήσεις που θα δοθούν είτε στη σημερινή σύνοδο κορυφής είτε το αργότερο στις επόμενες που θα ακολουθήσουν θα οριστεί και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό σκηνικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Χρύσα, βρίσκεται ήδη στη Βελγική πρωτεύουσα. Πριν από τις εργασίες της Συνόδου αναμένεται να δώσει το παρόν σε άτυπη συνάντηση ηγετών με αιχμή το μεταναστευτικό και στις εντός των εργασιών τοποθετήσεις του αναμένεται να προτάξει πάγιες ελληνικές θέσεις. Πάγιες ελληνικές θέσεις, Χρύσα, που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Τα έσοδα επίσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να απαντούν στα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας. Προτεραιότητες επίσης για την ελληνική πρωτεύουσα είναι η προστασία των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Είναι επίσης η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα ανοίξει περαιτέρω το χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα στο μέτωπο της ασφάλειας και της άμυνας, η Αθήνα προτάσει τη λογική των 360 μοιρών, προκειμένου άπαντα τα κράτη-μέλη να είναι προστατευμένα από ενδεχόμενες απειλές. Η Αθήνα επίσης χαιρετίζει τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, προτάσει επίσης την λογική της άμεσης αποκατάστασης της ελεύθερης ναυτιπλοείας, καθώς και το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
1: Σε ειδική εκδήλωση, Δημήτρη, που έγινε νωρίτερα στη Βελγική πρωτεύουσα, παρουσιάστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπογράφηκε στην Ελλάδα και αναδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
12: Πολύ ορθά, Χρύσα, και ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως. Μια εκδήλωση η οποία είχε στρέψει τους προβολείς της ιδιαίτερα στο θέμα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Μια κοινωνική συμφωνία η οποία, Χρύσα, μεταφράζεται σε περισσότερες και καλύτερες συμβάσεις εργασίας. Μεταφράζεται επίσης σε νέες αυξήσεις στους μισθούς. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του ανέδειξε το κλειδί της αξιοπιστίας. Μια αξιοπιστία η οποία ξεκινάει και ενώνει την γέφυρα από τα λόγια στις πράξεις, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έκανε πράξη της δεσμεύσης της που σχετίζεται με την συνεχή ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών.
1: Ήταν από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Γκάτσιος. Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας.
13: Ήταν ένα ορόσημο για μια χώρα που, όπως το είπατε, δεν είχε μια ισχυρή παράδοση συλλογικών συμβάσεων. Και νομίζω ότι ήρθε σε μια σημαντική στιγμή, γιατί αν κοιτάξετε τις συνολικές εξελίξεις της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπως είπε και η Νίκη, σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Όταν πρώτα αναλάβαμε την εξουσία το 2019, εμείς καταστήσαμε τη μάχη κατά της ενεργείας στην πρώτη προτεραιότητα. Αυτές οι τομεακές συμφωνίες μπόρεσαν να φέρουν αποτελέσματα και να δώσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει και κυρώθηκε από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι κάτι που θα ανέμενε κανείς. Συνήθως η αριστερά πάντα μιλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αλλά μια κεντροδεξιά κυβέρνηση μπόρεσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα και να καταλήξει μια συμφωνία η οποία ωφελεί τόσο τους εργοδότες, αλλά κατά κύριο λόγο ευνοεί τους εργαζομένους. Ο μόνος τρόπος που ξέρω εγώ για οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι να διασφαλίσουμε ότι τηρείς τις δεσμεύσεις σου λόγω της επιμονής του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι κατορθώσαμε να φέρουμε αποτέλεσμα και να κάνουμε αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία μας τώρα είναι μια οικονομία η οποία παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Το χρέος μας μειώνεται στο πιο γοργό ρυθμό που έχει γνωρίσει οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΣΑ. Υπήρχαν τρία στοιχεία, πιστεύω, που οδήγησαν σε μια συμφωνία. Πρώτον, το επίπεδο εμπιστοσύνης, όπως αναφέρθηκε πιο πριν, το επίπεδο εμπιστοσύνης ήδη υπήρχε. Άρα, οικοδομήσαμε σε ένα momentum εμπιστοσύνης. Το δεύτερο στοιχείο είναι είναι το γεγονός ότι όλοι ήθελαν να συνομολογήσουν μια συμφωνία και ήταν έτοιμοι να κάνουν παραχωρήσεις. Όλοι. Ακόμη και εγώ εκ μέρους κυβερνήσεως. Και το τρίτο στοιχείο ήταν πως εμείς δεν αρχίσαμε με κάποιο έτοιμο κείμενο αυτή τη συζήτηση. Όλοι μαζί αρχίσαμε με νέες ιδέες.
1: Συνδεδεμένη πάντα με τις Βρυξέλλες, πάμε στην Έλενα Αποστολίδου. Είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Έλενα, Πιτ Χέξεθ, κατά των συμμάχων, μεταξύ άλλων για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν.
14: Ακριβώς. Φαίνεται πως ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι το οποίο αφορά τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα μάλιστα βρίσκεται στο βήμα και μιλάει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μακ Ρούτ.
1: Τον πόλεμο με το Ιράν.
14: Ακριβώς. Φαίνεται πως ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι το οποίο αφορά τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα μάλιστα βρίσκεται στο βήμα και μιλάει.

0: η Αμερική το πώς θα αποσύρει και πώς θα αναδιανέμει αυτές τα στρατεύματα τα αμερικανικά από την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πρέπει να αναλάβει καθένα την ευθύνη του και έδειξε την Ευρώπη απέναντι στην αμυντική θωράκισή της. Μάλιστα, όπως τόνισε ο κύριος Χέξεθ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισφέρουν ετήσια στο ΝΑΤΟ ανάλογα, όπως είπε, κατά πόσο οι χώρες πληρούν τις προδιαγραφές για το 5% των αμυντικών δαπανών. Και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Μίλησε για τις χώρες οι οποίες ακολουθούν αυτή τη γραμμή και, όπως λέει, ξέρουμε ποιες είναι. Το 5% του ΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες που αποφασίστηκε πέρσι στη Χάγη, αλλά και για εκείνες οι οποίες δεν θέλουν να ακούσουν. Τρίτη πτυχία αφορά τη Μέση Ανατολή. Εκεί ήταν ιδιαίτερα σκληρός ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ στη στάση τόσο των Ευρωπαίων όσο και των συμμάχων, λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε αεροπλάνα να απογειώνονται από ευρωπαϊκά αεροδρόμια και πλοία να αναχωρούν από λιμάνια της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι όμως δεν το έκαναν, οι σύμμαχοι δεν το έκαναν και μάλιστα αρνήθηκαν, έδειξαν κάποιες νομικές διαδικασίες, αλλά ακόμα, όπως είπε, επέκριναν, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, τον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας ότι αυτό είναι ντροπιαστικό. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς το κλίμα. Ο Μαρκ Ρούτε έχει ρωτηθεί πολλές φορές, δείχνοντας το 5% που πρέπει να πετύχει η Ευρώπη, αλλά και η συμμαχία για την άμυνά της, λέγοντας πως το στοίχημα κρατήθηκε και η Αμερική παρέμεινε στο ΝΑΤΟ. Τέλος, να σας πω ότι στη σύνοδο αυτή συμμετείχε και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας.
1: Είχε και σύντομη συνομιλία και με τον Μαρκ Ρούτε και με τον Υπουργό Πολέμου.
0: Ακριβώς, Χρύσα, ενώ είχε και διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Νορβηγία και τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ευχαριστούμε την Ελένα Αποστολίδου. Ο Πίτ Χέξεθ, να τον ακούσουμε.
2: Many countries following through, some that still need to do more, and we will be candid about that, both in private and in public. I think that's important. Friends being honest with friends, making sure that they can step up. But I appreciate you noting what the United States is doing as well through the leadership of President Trump.
1: Μία από τις πιο σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, εκτοξεύοντας εκατοντάδες drones. Βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, Μαρία, έπληξαν ακόμα και στόχους στη Μόσχα.
3: Και συγκεκριμένα η Ουκρανία έπληξε για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα δηληστήριο πετρελαίου στην Μόσχα. Αποτέλεσμα να ξεσπάσει πολύ μεγάλη φωτιά και η καπνή να είναι ορατή από πολύ μεγάλη απόσταση. Οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν συνολικά 555 drones της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 180 πάνω από την Μόσχα. Λόγω αυτής της επίθεσης ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας όλες οι πτήσεις από τα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι αυτή η επίθεση ήταν απάντηση στο ρωσικό πλήγμα προημερών στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο. Η επίθεση πάντως αυτή, Χρυσά, έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στη συνεδρίαση στη σύνοδο του G7, από όπου πήρε την στήριξη, την περαιτέρω στήριξη των ξένων ηγετών. Και σίγουρα είναι κάτι που αναμένεται να δούμε και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, στο Ραμστάιν της Γερμανίας σήμερα συζητείται η περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με συστήματα αεράμινας. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι πρέπει να καταλάβουν ότι μόνο ένας άνθρωπος, και αυτός είναι ο Ρώσος πρόεδρος, αυτός που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος, ενώ από την πλευρά του το Κρεμλίνο ανέφερε ότι τέτοιες επιθέσεις δεν φαίνουν πιο κοντά μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Πίσω εδώ ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση στον Παρθενώνα, κυρίες και κύριοι, και για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια το δυτικό αέτομα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Συγκινητική στιγμή, Στέλλα Χριστοδουλίδου, το σημαντικότερο μνημείο στον πλανήτη συμπληρώνεται.
4: Μετά από περίπου 220 χρόνια, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως είπες και εσύ, στην πληρέστερη δυνατή μορφή της, όπως μπορείς να δεις με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, Γιάννη Γκιάτη, από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου που και βρισκόμαστε. Αποκαθίσταται λοιπόν η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών Ουκρανών στις κενές θέσεις αυτού και με την επισκευή του αντιθυματικού τείχου. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι απομακρύνονται οριστικά οι σκαλοσιές, τα εξωτερικά, οι κρυώματα όπως κοινώς λέγονται από τη δυτική όψη του μνημείου. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε από τους επιστήμονες, τους μηχανικούς, τους τεχνίτες και το προσωπικό της υπηρεσίας.

0: Υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακροπόλεως. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι για σχεδόν 22 δεκαετίες Έλληνες και επισκέπτες από όλο τον κόσμο είχαν συνηθίσει να βλέπουν λοιπές το αέτομα. Πλέον λοιπόν μπορούμε να το αντικρίζουμε όπως δεν το είχαμε δει εδώ και δύο αιώνες.
1: Συγκλονιστικές εικόνες όπως το είπες. Το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα και τη γεωμετρική του τελειότητα. Ευχαριστούμε πολύ τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Σε άλλο κλίμα, Χρυσή Μπίζνα είχε στήσει το κύκλωμα συνδρομητικής πειρατείας που δρούσε την τελευταία δεκαετία με βάση την Κρήτη και παρήχε παράνομα αναμετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου σε χιλιάδες πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή των ενόμιμων συνδρομών. Η οργάνωση είχε δομή με χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Το οικονομικό του όφελος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια και η ζημιά για τους παρόχους τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
2: Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης ήταν πολύ καλά στημένη. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με τις αρχές, παρήχαν τεχνική διαχείριση της υποδομής, τροφοδότηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου, διαχείριση των συνδρομητών, καθώς και συνεχή τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η οργάνωση εξαρθρώθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε βάση δεδομένων που εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες, με το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ και τη συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
3: Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του κυκλώματος παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε στεγανά ενώ περνούσε από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες ακριβώς για να αποφύγουν τυχόν διαρροές.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, αναμετέδιδαν παράνομα στους συνδρομητές τους το πρόγραμμα συνδρομητικών καναλιών. Παρήχαν πρόσβαση σε αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις νόμιμες συνδρομές. Χρησιμοποιούσαν πολυεθνική υποδομή και εξυπηρετούσαν εκτός από την Ελλάδα και άλλες 13 χώρες. Ο κατάλογος των συνδρομών διαμορφωνόταν σε ποσά από 10 έως 125 ευρώ ανάλογα με τη διάρκεια της συνδρομής.
4: Η δράση του κυκλώματος έφτασε μέχρι και την Κέρκυρα. Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας άντρας 31 ετών από τον Ισνοφεάκον, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
2: Οι 6 από τους 7 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στην Ανακρίτη Ηρακλείου, όπου αναμένεται να απολογηθούν το Σάββατο.
1: Πώς ξέπλαιναν τα χρήματα τα μέλη του κυκλώματος, μένουμε στο θέμα. Όπως προκύπτει από την έρευνα Γιώργο Λαμπράκη, αγόραζαν ακίνητα, αυτοκίνητα, έκαναν μεταφορές σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Ένας αστυνομικός παρουσιάστηκε ως ενδιαφερόμενος συνδρομητής και έκτοτε ξεκίνησε η αποδόμηση.
3: Ναι, τα μέλη του κυκλώματος είχαν φροντίσει οι χρήστες να έχουν δικλείδες ασφαλείας, περνώντας από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες για να αποφύγουν αυτό τελικά που συνέβη. Να μπει η αστυνομία μέσα στο κύκλωμα ως πελάτες του συστήματος και έτσι ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης. Οι συλληφθέντες θα βρεθούν το Σάββατο ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακούσαμε και στο βίντεο τα ηλικιώδη ποσά, τα έσοδα για αυτούς και τις απώλειες για τους επίσημους παρόχους. Ενώ να πούμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα 76 άτομα. Μένει να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση, την ώρα που ήταν τόσο καλά δομημένο το σύστημα που θα μπορούσαν, αν αντιλαμβάνονταν έγκαιρα την παρουσία της αστυνομίας, να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, η ροή δηλαδή χρήματος, καθώς και εκεί είχαν φροντίσει με διάφορα χρηματοδοτικά εντός εισαγωγικών εργαλεία να εξαφανίζουν τα ίχνη τους. Δεν ήταν αρκετά όμως όλα αυτά και γι' αυτό πιάστηκαν στην τσιμπίδα των αρχών.
1: Ήταν από την Κρήτη ο Γιώργος Λαμπράκης. Ευχαριστούμε πολύ. Η ηλικιωμένη γυναίκα εξαπατήθηκε από άγνωστους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Στην Κηφισιά 100.000 ευρώ της πήραν. Να δούμε το ζωή Κακαβά. Χρήματα και κοσμήματα.
5: Ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ, άγνωστοι επικοινώνησαν με την ηλικιωμένη, προσποιούμενοι όπως προείπες υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να το τοποθετήσει σε σακούλα. Η γυναίκα στη συνέχεια άφησε τη σακούλα έξω από το σπίτι της, όπως της είχαν πει οι άγνωστοι, τελικά διέφυγαν με λεία 100.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.
1: Ακόμη μία υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εξιχνιάστηκε χθες, Ζώη, με το πρόσχημα της δίθεν διαρροής ρεύματος. Οι επιτίδοι είχαν έδρα στη Δυτική Αττική, κύκλωμα, είχαν στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο.
5: Και συνελήφθη ένα άτομο ηλικίας 31 ετών, εμπλέκεται σε κλοπές από σπίτια σε περιοχές της Αθήνας. Ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας 22χρονος συνεργός του. Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος είχαν στήσει μέχρι και τηλεφωνικό κέντρο, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, από τα οποία καλούσαν τα υποψήφια θύματά τους, συστήνονταν ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ρεύματος, προφασιζόμενοι δίθεν βλάβη ή διαρροή. Στη συνέχεια, συνεργοί τους πήγαιναν στα σπίτια και έκαναν τις κλοπές. Δύο οι περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν. Φέρεται τα μέλη του κυκλώματος να είχαν αρπάξει 200 χρυσές λίρες, ενώ το όφελός τους ξεπερνά τις 450.000 ευρώ.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε. Κάλεσμα στους πολίτες να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιούν τη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει», απευθύνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο στα social, ώστε πριν πληρώσουμε, όπως λέει η Ραλού Αλεξοπούλου, να ξέρουμε πού είναι πιο φθηνό το καλάθι μας.
6: Ακριβώς, και βέβαια εκείνο το οποίο τονίζει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν έχει σαν στόχο να μειωθούν οι τιμές, αλλά ουσιαστικά οι πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι η τιμή που τους συμφέρει για το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν, όπως επίσης, δεδομένου ότι είναι γνωστές οι τιμές και μεταξύ των σούπερ μάρκετ, να ενταθεί ο ανταγωνισμός, οπότε και το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε μία πτώση στις τιμές.
1: Καλύπτει περίπου 10.000 προϊόντα βασικής χρήσης η εφαρμογή και θα αυξηθούν κιόλας στο επόμενο διάστημα. Καλό είναι να τη χρησιμοποιούμε. Ραλού, ευχαριστούμε. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου που παγώνει τους αυξημένους στόχους στα κόκκινα δάνεια ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέτει το ερώτημα εάν η κυβέρνηση είναι με τους δανειολήπτες ή με τα fans.
7: Ναι, και τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι αυτοί έχουν επιλέξει πλευρά και στο βίντεο του στο TikTok καλεί την κυβέρνηση να αφήσει τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει, και να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, σύμφωνα με την οποία οι τόκοι θα υπολογίζονται στην δόση και όχι στο σύνολο του κεφαλαίου και θα πρέπει να επιστραφούν χρήματα στους δανειολήπτες. Για το ίδιο θέμα συναντήθηκε σήμερα με την Πανελλήνια Ένωση Δανειοληπτών ο Σωκράτης Φάμελος και κάλεσε την κυβέρνηση να μην επιχειρήσει να αλλοιώσει την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ευχαριστούμε. Να δούμε τα βιντεάκια.
8: Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για να διεκδικήσεις. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
9: Εσείς του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση. Θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
8: Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και συχάνες. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Ανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
10: Να διατυπώσουμε κι εμείς ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Να μην επιχειρήσει να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα.
1: Πολιτικές εντάσεις και εσωκομματικές τριβές προκαλεί στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα που ξέσπασε από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
11: Τη δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών, Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που αναζωπυρώνει την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών.
12: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
13: Εδώ όμως,
12: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
11: Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό.
14: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
11: Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει Χαριλάου Τρικούπη.
13: Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
11: Στελέχη του Πασόκ εκφράζουν δυσαρέσκεια για την δημόσια αντιπαράθεση. Για άστοχες δηλώσεις μίλησε ο γραμματέας του κόμματος.
15: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου.
16: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο όταν υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα εξουσίας που θέλει να χτυπήσει τον Πασόκ γιατί το φοβάται. Κανένας δεν έχει δικαίωμα επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική επεριδίνηση.
17: Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα.
18: Το σύνθημα το δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι αυτή η φυγή προς τα εμπρός.
11: Από την Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν την ανάγκη προσήλωσης στον εκλογικό στόχο της πρώτης θέσης με την ανάδειξη του προγραμματός του.
1: Εμφύλια διαμάχη έχει ξεσπάσει στο ΣΥΡΙΖΑ με την εσωκομματική αντιπολίτευση να στρέφει τα πυρά της εναντίον της ηγεσίας του κόμματος. Στο στόχαστρο η πολιτική στρατηγική του Σωκράτη Φάμελου για συνεννόηση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος. Στον αντίποδα, τα στελέχη της αντιπολίτευσης Παπάς, Δούρου και Πολάκης αντιδρούν και αμφισβητούν ανοιχτά τις επιλογές του Προέδρου του κόμματος.
19: Σε κατάσταση ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την άτυπη αντιπολίτευση Παπά Πολάκη να αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας.
20: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
19: Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Είναι η σταθερή θέση του Σωκράτη Φάμελου.
21: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για την χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
19: Ανοιχτά παρόν, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση εξελίξεων.
22: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω την απόφαση. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
19: Μέχρι τέλος Αυγούστου βλέπει να ξεκαθαρίζει το τοπίο εκπρόσωπος του κόμματος.
23: Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αντιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
19: Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τη συμπόρευση με την Ελλάς.
24: Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Στις εκλογές να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο αν φτιαχτεί και από εκεί ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο της Ελλάς.
25: Δεν με αφορά η συζήτηση για περισσότερες διασπάσεις και περισσότερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια.
19: Η εσωκομματική ένταση στην Κουμουνδούρου αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ τώρα. Τα μάτς προσφέρουν απαράμιλη ατμόσφαιρα και πλούσιο θέαμα. Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει ήδη για τον παλμό της και οι κερκίδες ζωντανεύουν με τα χρώματα και τα συνθήματα των φιλάθλων. Στην Αγγλία ανήκει η χθεσινή ημέρα, Μαρία. Τέσσερα γκολ έβαλαν στην Κροατία.
26: 4-2. Ένας αγώνας, Χρύσα, γεμάτος από γκολ.
1: Τους αποθέωσαν με Oasis. Και μεγάλη χαμένη Πορτογάλη.
26: Φυσικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από την Αγγλία, γιατί με το που τελείωσε ο αγώνας, οι οπαδοί της ομάδας ξεχύθηκαν έξω από το γήπεδο του Τέξας. Είναι αυτές οι εικόνες που βλέπουμε και άρχισαν να πανηγυρίζουν. Ανάλογες βέβαια εικόνες, πρέπει να σου πω ότι υπήρχαν και από τις διάφορες pub στο Λονδίνο. Οι οπαδοί της Αγγλίας άρχισαν να τραγουδάνε το It's Coming Home. Κάνουν βέβαια όνειρα ότι θα πάρουν τον τίτλο. Πάμε στον επόμενο αγώνα, τον ανέφερες και εσύ, Πορτογαλία-Κονγκό. Ήρθε ισόπαλος ο αγώνας 1-1, ικανοποιημένοι και οι δύο, αλλά φυσικά λίγο περισσότερο οι οπαδοί του Κονγκό, γιατί κατάφεραν να κρατήσουν ισοπαλία απέναντι σε ένα από τα φαβορί αυτής της διοργάνωσης. Πραγματικά άξιοι οι παίχτες του Κονγκό, οι οποίοι επιστρέφουν, η ομάδα επιστρέφει στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια απουσίας, τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί αυτή η ομάδα ήταν το 1974 ως Ζαΐρ στη Δυτική Γερμανία. Επόμενος αγώνας της χθεσινής ημέρας, Γκάνα, Παναμάς 1-0. Πανηγύρισαν οι οπαδοί της Γκάνας με το που βάλανε το γκολ λίγο πριν τη λήξη του αγώνα. Ελπίζουν σε καλύτερα από εδώ και μπρος, αν και έχουν πολύ δύσκολο έργο μπροστά τους, γιατί επόμενος αντίπαλός τους σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι η Αγγλία. Και θα κλείσουμε χρήσα με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Νίκησε το φαβορί η Κολομβία. Επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Εδώ βλέπουμε εικόνες από την Μποκοτά με τους χιλιάδες οπαδούς που έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους για να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνες τους αγώνες, και με το που έμπαιναν τα γκολ τους βλέπουμε να πανηγυρίζουν.
1: Πολύ όμορφες εικόνες που μας έρχονται. Ευχαριστούμε, Μαρία. Πήρα κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος της Ευρωβουλής για την Τουρκία, το οποίο, όπως είπε, δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που εμφανίζονται με πατριωτική ρητορική στο εσωτερικό, αλλά δεν στηρίζουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλητο Σακελάρη.
0: Μια έκθεση κόλαφος για την Τουρκία, η οποία υπερψηφίστηκε χθες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την κυβέρνηση επί της ουσίας να θέτει δύο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο είναι ότι έπεσαν οι μάσκες για όσους μιλούσαν περί ενδοτισμού της κυβέρνησης και υποχώρηση σε βασικές θέσεις σε εξωτερική πολιτική. Όλοι αυτοί, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, πήγαν στον κουβά, καθώς υιοθετήθηκαν οι ελληνικές θέσεις. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έπεσαν οι μάσκες, και το τόνισε και αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν για την στάση των κομμάτων. Οι ευρωομάδες τη στάση κράτησαν, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το συγκεκριμένο ψήφισμα, την έκθεση κόλαφο κατά της Τουρκίας. Ωστόσο, όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα υπόλοιπα κόμματα είχαν διαφορετική στάση. Μεταξύ άλλων, χρήσα να σου αναφέρω ότι κατά της έκθεσης ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος Νίκη. Απήχαν ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης ο κύριος Φράγκος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κύριος Αρβανίτης και η κυρία Κουντουρά, οι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και η κυρία Λατινοπούλου. Ενώ οι Ευρωπαίοι, η Ευρωομάδα Πατριώτες, μια ομάδα στην οποία ανήκει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, καταψήφισε το συγκεκριμένο ψήφισμα. Υπάρχει λοιπόν μια πραγματικότητα, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν, κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά οι πολίτες.
1: Σε ευχαριστούμε, ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Έπεσαν οι μάσκες για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι γιατί για άλλη μια φορά, να το πούμε απλά, λαϊκά και κατανοητά, πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όλα όσα κάνουμε αυτή την περίοδο που επιλέγουμε το διάλογο αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα, είναι μια τακτική ενδοτισμού που κανείς δεν την αναγνωρίζει και η χώρα μας απομονώνεται. Και έρχεται το ψήφισμα αυτό, η έκθεση αυτή της Επιτροπής για την Τουρκία και δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις απολύτως. Ο δεύτερος λόγος που έσανε οι μάσκες είναι η ψήφη των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και των ευρωομάδων κάποιων κομμάτων που διεκδικούν το μονοπόλιο στην πατριωτική συνείδηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν η πραγματικότητα, η πολιτική που αποδίδει και αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και υπάρχουν και οι ψευτοπατριώτες από όλο το φάσμα το πολιτικό της χώρας, που όταν έρχεται η ώρα να μετρηθούν και αν να μετρηθούν με την ιστορία, είτε απέχουν είτε καταψηφίζουν. Να τους χαίρεται. Να χαίρονται τα κόμματά τους αυτούς τους ευρωβουλευτές, και βέβαια οι Έλληνες πολίτες, που είναι οι μόνοι οι οποίοι αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας, να γνωρίζουν όλη την αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί που πουλάνε τζάπα πατριωτισμό και όταν έρχεται η ώρα πράττουν τα αντίθετα.
1: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, η κυρία Λάνα Ζοχιού, σχετικά με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Σχολίασε ότι αποτυπώνει με ορθό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η Κατερίνα Φρίσα έχει τις λεπτομέρειες.
26: Καλό σας μεσημέρι, έτσι είναι τα πράγματα. Χαιρετίζει η Αθήνα το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, σχετικά με την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που αφορά την Τουρκία, είπε ότι καταγράφεται με τον ορθό τρόπο η κατάσταση στη γειτονική χώρα, ενώ όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις της Κάγια Κάλλας, της είπα της εκπροσώπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μια ισορροπία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε χαρακτηριστικά ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας θα πρέπει να είναι απαραίτητα ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και η σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδεικνύουν αμφισβήτηση.
1: Κατερίνα Φρίτσα, ευχαριστούμε. Στη δημιουργία ενός νέου δικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για το MyPoint, όπου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από υπαλλήλους της αρχής με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα εγκατασταθεί αρχικά σε 6 σημεία στην Αττική, Χολαργό, Κεραμικό, Γαλάτσι, Καλλιθέα, Πειραιά και Κηφισιά, με στόχο να επεκταθεί στο σύνολο της χώρας. Το δίκτυο θα λειτουργεί συμπληρωματικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΔΕ.
3: Σε έναν ολικό ανασχεδιασμό της εμπειρίας του πολίτη. Από τη στιγμή που μπαίνει στο κτίριό μας μέχρι την ολοκλήρωση του αιτήματός του.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ αρχίζει σήμερα στις 7, όπου η Τσεχία αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Στις 10 η Ελβετία παίζει με την Βοσνία. Στη 1 ο Καναδάς αγωνίζεται με το Κατάρ και στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Από τους χθεσινούς αγώνες, την έκπληξη έκανε το Κονγκό με την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Πορτογαλία, ενώ η Αγγλία επιβλήθηκε με 4-2 της Κροατίας.
5: Ξεκίνημα με το δεξί για την Αγγλία που νίκησε 4-2 την Κροατία στο Ντάλλας μπροστά σε 70.000 θεατές. Το πρώτο γκολ ο Χάρι Κέιν με πέναλτι στο 12. Η Κροατία απάντησε στο 36.
6: Για να δούμε αν μπορεί να απειλήσει εδώ. Ωραία η τρίπλα. Γύρισμα τελικά έξω από την περιοχή. 1-1 η Κροατία. Βρίσκει τον γκολ στο 36 λεπτό. Με αυτό το ωραίο σούτ από τον Μπατούρινα.
5: Κεφαλιά του Χάρι Κέιν, 2-1 για τα λιοντάρια στο 42ο λεπτό. Πλασέ του Μούσα, 2-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Η Αγγλία έκανε 3 τα τέρματά της με διαγώνιο σουτ του Μπέλιγχαμ στο 47. Πολύ ωραίο γκολ του Ράσφορτ, 4-2 στο 85ο λεπτό. Στο Χιούστον, η χλωμή Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κεφαλιά του Νέβες, 1-0 στο 6ο λεπτό.
6: Ξανά η μπάλα βγαίνει έξω στο Μαζουακού, τη φέρνει στο αριστερό, σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι και βαλιά γκολ! 1-1! Ισοφαρίζει με τον Ιωάν Ουισάτο Κονγκό.
5: Λίγα πράγματα από τον Ρονάλντο που απέτυχε να σκοράρει στο 68ο και στο 74ο λεπτό. Στο Τορόντο, Γκάνα, Παναμάς, 1-0.
7: Ο Ασάντε μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία για την Γκάνα και το γκολ! Το γκολ από το Γίρενκι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Στο Μέξικο Σίτι και το ιστορικό Αστέκα, η Κολομβία νίκησε 3-1 το Ουσμπεκιστάν μπροστά σε 81.000 θεατές.
6: Λουίς Δίας θα σηκώσει ωραία το σουτ γκολ! Καταπληκτικό! Από τον Αμουνιός στο δεύτερο δοκάρι το σουτ είναι καλό, μεγάλη ευκαιρία, 1-1. Ισοφαρίζουν με τον Φαϊζουλάεφ οι Ουσμπέκοι.
5: Ο Λουίς Δίας έδωσε το προβάδισμα στην Κολομβία στο 65. Το σκορ έκλεισε ο Καμπάς με κεφαλιά στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων.
8: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές, πιθανώς και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς έως 34 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μπόρες κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στη Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα και Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Δήλος και Ερήμια. Τα δύο μικρά νησιά δίπλα στην διάσημη Μύκονο.
1: Είναι ο μικρός μας παράδεισος για μας. Άμα θέλουμε να ξεφύγουμε από τη Μύκονο, εκεί θα τρέξουμε όλοι. Ή στη Δήλο ή στη Ερήμια.
2: Τι κάνει τη Δήλο ξεχωριστή, πιστεύετε?
3: Το φως. Το φως που έχει.
0: Η μοναδική ιστορία τους, οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτά.
4: Εγώ θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους να μείνουν μόνοι τους, έστω για δύο μέρες, σε ένα νησί.
5: Να μείνει όπως έχει, γιατί το νησί αυτό είναι ιερό.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Η παραγωγή της Γούνας που στήριξε επί δεκαετίες την ανάπτυξη της Καστοριάς.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκα σε οικογένεια Γούνας. Η πρώτη μου επαφή με τη Γούνα ήταν ακόμα από την εποχή, από τότε που μπουσουλούσα.
6: Η μετάβαση στην οικονομία του τουρισμού.
8: Το αναπτυξιακό μοντέλο αλλάζει αναγκαστικά. Στη Γούνα δυστυχώς δεν είναι αυτή που ήταν. Το ΑΕΠ της περιοχής που εξαρτάται από τη Γούνα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 10%.
6: Και η δημιουργία ενός επιτυχημένου προορισμού τεσσάρων εποχών.
9: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά το καλοκαίρι που δεν, συνήθως δεν βλέπαμε κόσμο.
10: Πλέον Σαββατοκύριακο δεν βρίσκεις δωμάτιο ελεύθερο αν δεν έχεις κλείσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν.
6: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Μου θέλω το κορίτσι σου να τη δει πουθενά, σαν φάντασμα, και να τη έρθει ταμπλά.
2: Εμένα αυτή η γυναίκα έχει τελειώσει. Τη μάνα μου τελευταία φορά την είδα πριν 3 χρόνια. Τώρα αυτή ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε θέλω παραδώσω μαζί τη.
1: Δεν μπορώ ούτε εγώ να είμαι μακριά σου. Αλλά θέλω λίγο χρόνο, ε.
3: Αγαπάει ο Θεός.
2: Τι θέλει?
3: Φέρε μου πίσω τον Πασχάλη.
4: Αμάνα τώρα, παιδιά.
2: Βόμνα.
1: Είδες, αγάπη μου, ούτε ένταλμα βγήκε, ούτε χρειάστηκε να φύγουμε κρυφά σαν κυνηγημένες. Όλα καλά θα πάνε, αγάπη μου.
5: Το σώσαμε, το ναυπηγείο. Και τώρα, παππούς, από εκεί ψηλά θα χορεύει.
2: Θα σε ρωτήσω αν χθες ήρθε η μάνα της και αν πέρασε μαζί της όλη τη νύχτα στο ξενοδοχείο. Και θα τους πεις, ναι κύριε, μαζί ήταν όλο το βράδυ.
6: Ποιος είσαι, πού πάτε να με μπλέξετε?
2: Εσύ θα μπλέξεις να κάνεις αυτό που σου λέω.
7: Θέλουμε να ρωτήσουμε για μία πελάτησά σας, την Εφέλη Βρετούν.
6: Μάλιστα.
7: Γνωρίζουμε ότι ήταν στο δωμάτιό της χθες το βράδυ, αλλά ήταν όλο το βράδυ. Και με αυτήν εδώ τη γυναίκα,

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
1: Αντώνης Βαρδής.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ισοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια.

Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου προσφέρει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ινωνών, ο σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Jenny Vance.

0: στα φιλιά σου τρελαίνομαι.
1: Άννα Βύση.

0: το Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern. 128 North Pinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Και συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι να...

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Νάνα μου σχουρεί. Γιαρέμ, γιαρέμ.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rockies. Τι σου έκανε και πίνεις? Καραγιάννη.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρέμνα Βλαχοπούλου.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος,

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
1: Κάντε το σας λέω, το μαγαζί μου θέλω.
0: Στο Greek Tavern, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern, 128 North Pinera Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπίτι. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδο. Σα περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Γεια σα, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλέ ασφάλειε στο κλινική μα και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπουλο. Σου τηλεφωνώ.

Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Κοντολίρη Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορη Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορη Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορη Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορη Beach.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της

Φωνής των Αγινών. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζω με το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και σπέσερ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Tavern Tapas Bars. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Tavern, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek's Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Σταμάτης Κόβατας. Κορίτσακι.

0: Yes, us. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρου. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίνς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν εισόδος. Σας περιμένουμε και πάλι. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές καρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the safety harbor. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: Το ενδιαφέρον όλο του κόσμου. Είμαστε μέχρι το όριο ακριβώς που μας επιτρέπεται να προσεγγίσουμε, μέχρι εκεί που βρίσκονται δηλαδή οι αστυνομικοί. Από εκεί και πίσω ξεκινάει η αυστηρή ζώνη αποκλεισμού των πολυτελών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και των κατοικιών. Όπως βλέπετε, η είσοδος στους κατοίκους, στους εργαζόμενους, ακόμα και στις διπλωματικές αποστολές που έχουν αρχίσει να φτάνουν, γίνεται με έλεγχο αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο. Η έλεγχη είναι διεξοδική. 2.000 αστυνομικοί αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού έχουν αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή για να επιβλέπουν ό,τι γίνεται και στη δασόδη περιοχή. Οι αρχές έχουν επιβάλει και ζώνη εναέριου αποκλεισμού σε ακτίνα 45 χιλιόμετρων πάνω από τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τις οποίες τις βλέπετε πίσω στο βάθος, εκεί όπου αναμένεται να καταλύσουν αύριο οι δύο αντιπροσωπείες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, δεν θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου, εφόσον υπήρξε χθες το βράδυ η ηλεκτρονική υπογραφή του. Μάλιστα. Από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και από τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό συνδέεται άμεσα με τις πληροφορίες που έρχονται από το Ιράν, ότι ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε να μην γίνει η τελετή υπογραφής αποδίδεται στο γεγονός ότι το σκληροπυρηνικό κομμάτι των φρουρών της επανάστασης του Ιρανικού καθεστώτος δεν θέλει επουδενή ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Σαραγκτζή, να φωτογραφηθούν δίπλα στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, ο οποίος φέρεται να είναι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής που θα φτάσει εδώ μέσα στις επόμενες ώρες, και δεν θέλουν να μεταδώσουν το μήνυμα ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών, επειδή ακριβώς υπέγραψαν αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, έχει αποκατασταθεί. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις θα γίνουν σε τεχνικό επίπεδο, θα προσπαθήσουν να λύσουν σε τεχνικό επίπεδο διαφορές σε ό,τι αφορά το πώς θα αποκατασταθεί ο διάπλους των στενών του ορμού για να επιστρέψει η ναυσιπλοεία στο προπολεμικό επίπεδο. Φυσικά θα συζητηθεί και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, που είναι και το πιο δύσκολο, και τι θα γίνει, πότε ακριβώς θα γίνουν βήμα-βήμα η άρση των οικονομικών κυρώσεων και η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι πριν από λίγο, αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να αρχίζουν να φτάνουν όλες οι αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε επακριβή χρόνο για το πότε αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όπως σας είπα, υπάρχει ασάφεια και για τη σύνθεση των ομάδων, αν θα είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
3: Αν έχουμε καθόλου εικόνα, δεν ξέρουμε ίσως πότε ξεκινούν αυτές οι. Πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αλλά έχουμε καθόλου εικόνα και για το αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για να καταλήξουν οι συνομιλίες των δύο πλευρών.
2: Όχι, είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν μας έχουν εδώ αποσαφηνίσει. Εάν δηλαδή αύριο θα είναι μιας μέρας αυτές οι τεχνικές συνομιλίες, αν θα κρατήσουν παραπάνω, αν θα κρατήσουν μέρες ή θα γίνονται μέχρι το τέλος των 60 ημερών που προβλέπεται από το μνημόνιο της συνεργασίας εδώ. Είναι όλα στον αέρα. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους αγωνίζονται να βάλουν όλα τα κομμάτια του παζλ, γιατί πιέζονται από εμάς τους δημοσιογράφους για όλο τόσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ωστόσο, δίνονται στη με το σταγονόμετρο και οι δύο πλευρές, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, τηρούν σιγεία σειρμάτου ως προς τη σύνθεση των ομάδων, τι ακριβώς θα συζητήσουν, με ποια σειρά θα τα συζητήσουν και τι ώρα θα ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες. Φυσικά, ο μεγαλύτερος παράγοντας που παίζει τη ρόλο και καθορίζει και τις εξελίξεις είναι τα μέτρα ασφαλείας εδώ στην περιοχή. Είναι διακριτική, όπως σας είπα, η παρουσία των αστυνομικών. Εδώ πίσω μου βλέπετε μόνο μόλις τρεις, αλλά όπως σας επισήμανα, στην τριγύρω περιοχή έχουν αναπτυχθεί 2.000, οι οποίοι είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι μεγάλο. Έχουν ήδη αρχίσει εδώ και περίπου μία ώρα και φτάνουν και κάποια μέσα και από την Τουρκία και από το Λίβανο, εκτός από τα τοπικά βεβαίως μέσα, και να δούμε βεβαίως εάν αύριο θα έχει αυξηθεί αυτή η συνέρευση του κόσμου προς τα εδώ, του δημοσιογραφικού κόσμου προς τα εδώ, καθότι θα γίνει, όπως μας είπαν οι αστυνομικές αρχές, ακόμα δυσκολότερη η πρόσβαση, ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να πλησιάσουμε.
3: Έχουμε χάσει για λίγο την σύνδεσή μας. Τώρα σε ακούμε, Άννα, σε ακούμε.
4: Αυτό το οποίο έχει σημασία να προσέξουμε αύριο είναι αν αυτές οι δύο πλευρές τελικά θα συναντηθούν απευθείας, σε έναν απευθείας διάλογο, ή όπως αναμένεται να γίνει, να τηρηθεί η παράδοση που κάνουν έναν έμεσο διάλογο με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να βάλουν όλα τα κομμάτια στο παζλ, αν τους πήρε για να κάνουν αυτό το πλαίσιο της μια μισή σελίδα των 14 σημείων.
3: Ακριβώς.
4: Αν τους πήρε τόσο λίγο τόσο καιρό, χρονικό, ναι. τόσο πολύς χρόνος για να το καταρτήσουν, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα που μπαίνουν στην ουσία των ζητημάτων για τα στενά του Ορμούζ, αλλά και για, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και για τα οικονομικά κίνητρα που θα δοθούν στην Τεχεράνη για να προωθηθεί όλη αυτή η διαδικασία και να καταλήξει σε ένα τελικό κείμενο για την ειρήνη στην περιοχή, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ ψηλά ο πύχης. Σίγουρα αύριο το πρωί, από το πρωί μάλλον, αναμένεται να δούμε μια αναμέτρηση δυνάμεων των δύο πλευρών για το πού βρισκόμαστε, πόσο κοντά, πόσο μακριά από αυτόν τον
3: σκοπό. Άννα, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα επάνω στο τραπέζι, μπορούμε να πούμε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν είναι, αν θέλεις, το πιο ακαθόδες, το πιο δύσκολο, το ζήτημα που εάν λυθεί τότε θα έχουμε και μια, να το πω έτσι, ταχύτερη κατάληξη σε αυτή τη διαδικασία.
4: Απόστολε, νομίζω ότι πας δύο βήματα μπροστά, γιατί πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα των στενών και αυτή τη στιγμή υπάρχει η απειλή του Λιβάνου. Επειδή συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και το Ισραήλ που δεν είδε συμφωνεί με αυτήν, με αυτό το κείμενο του μνημονίου, γιατί δεν θέτει όρια στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, δεν αντιμετωπίζει το τι θα γίνει με τους βραχίονές του στην ευρύτερη περιοχή, απειλείται ακόμα η όλη διαδικασία με εκτροχιασμό και είναι ενδεικτικό ότι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν τις τελευταίες ώρες έχουν επαναφέρει και οι δύο πλευρές την απειλή της χρήσης των όπλων. Mm-hmm. Και οι δύο πλευρές δηλώνουν ξεκάθαρα ότι παραμένουν με το όπλο στη σκανδάλη. Οι Ιρανοί, γιατί δεν εμπιστεύονται τους Αμερικανούς, το δηλώνουν σε κάθε επίπεδο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Λοιπόν, θα σε διακόψω, Άννα, γιατί έχουμε δηλώσεις αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες από τον Πρωθυπουργό. Βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τις διαπραγματεύσεις για το νέο 7ετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την Κομισιόν και με τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσήλθε για να, όπως είπαμε, για αυτή τη συζήτηση, να παρακολουθήσουν τη δήλωσή του. Α, δεν έχουμε λοιπόν δήλωση ακόμα του Πρωθυπουργού, οπότε να συνεχίσουμε με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου που είναι απέναντί μου, γιατί η Κατερίνα, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το ασθενό του Ορμούς άρχισε να αποκτά και πάλι ζωή, και ενώ για εβδομάδες ο χάρτης των κινήσεων των πλοίων στην περιοχή του κόλπου έμοιαζε με νεκρή ζώνη. Σήμερα η εικόνα πάντως εντελώς διαφορετική.
5: Και αυτό καταγράφεται και σε αυτό που βλέπουμε αμέσως τώρα. 78 δολάρια το βαρέλι, έχει σταθεροποιηθεί στην πτωτική του πορεία. Λέει πολλά αυτό. Οι αγορές λοιπόν θεωρούν ότι είναι πολύ αισιόδοξο σημάδι ότι έστω ξεκίνησε να φαίνεται ότι θα αποκατασταθεί κάποια ομαλότητα, γιατί δεν έχει ακριβώς αποκατασταθεί. Πάμε να δούμε τώρα για να κατανοήσουμε τι συνέβαινε πριν λίγες μέρες και τι συμβαίνει σήμερα. Δύο βίντεο. Στα αριστερά βλέπουμε 12 με 14 Ιουνίου την κίνηση στο Ορμούζ ανεμική. 15 με 17 με το που ανακοινώθηκε ότι πρόκειται να γίνει εκεχηρία, βλέπουμε πόσο έχει ενταθεί η κινητικότητα. Ήδη μέσα στις τελευταίες 5 μέρες έχουν περάσει 5 εκατομμύρια βαρέλια. Την ώρα αυτή που μιλάμε προσπαθούν να διέλθουν δεξαμενόπλια μέσα οδαρυβική σημαία. Είναι 3 super tankers τα οποία διέρχονται αυτή τη στιγμή από τα στενά και 11 με ιρανική σημαία. Συνολικά βλέπουμε λοιπόν ότι έχει αρχίσει και προχωράει το πράγμα.
3: Υπολογίζεται
5: λοιπόν ότι
3: Κατερίνα,
5: στενά, από τα στενά σήμερα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στενά και προς τα έξω και άλλο 1,6 εκατομμύρια βαρέλια από τον κόλπο του Ομάν, ο οποίος ήταν στην άκρη και δεν χρειαζόταν να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ζητά άμεση ομαλοποίηση, αυτό δεν φαίνεται να γίνεται σύντομα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι στο επόμενο διάστημα, ακόμα και όταν ομαλοποιηθούν τα πράγματα, μέχρι 13 εκατομμύρια βαρέλια φαίνεται ότι θα περνούν πλέον από τα
3: στενά. Αυτό θα είναι το όριο, μέχρι εκεί θα φτάνουν.
5: Και όχι γιατί, από τα 21.
3: Από τα 21, εγώ θυμόμουν 20-21 ήταν.
5: Και γιατί, γιατί πλέον δεν υπάρχει, υπάρχει επισφάλεια και φοβούνται όλοι, έχουν πλέον
3: άρα θα έχουν μια πτώση, μια μείωση.
5: Ακριβώς, το 30% χάνουν. Έχουν ανακαλύψει και πάλι παλιές εναλλακτικές διαδρομές.
3: Λοιπόν, σε διακόπτω, Κατερίνα, πάμε στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
6: Μέση Ανατολή, η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως και κάθε πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι τις διπλωματικές λύσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας, όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μια ακόμα συζήτηση για το νέο πολυετές διεθνικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται, να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
3: Κυρίες και κύριοι, τη δήλωση του Πρωθυπουργού που προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής για τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τις δύο πολιτικές, πολιτικής στήριξης και κοινής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα 6 χρόνια, θα είναι μια διαπραγμάτευση που ξεκινάει τώρα, η οποία θα διαρκέσει βεβαίως αρκετό καιρό μέχρι να καταλήξει. Αλλάζουμε θέμα για πρώτη φορά. Μετά από περίπου 220 χρόνια, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του. Ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση και οι σκαλοσχές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας τις μοναδικές αναλογίες και την γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Ένα έργο ιστορικής σημασίας για το μνημείο και τον παγκόσμιο πολιτισμό.
7: Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ανέκτησε την αρχιτεκτονική του ενότητα με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου που επέτρεψε την απομάκρυνση των ικριωμάτων.
8: Το αέτομα ανακτά την αρχιτεκτονική του ενότητα. Οι δύο νέοι ορθοστάτες που τοποθετήθηκαν στις κενές θέσεις του επιτρέπουν να αναδειχθούν εκ νέου οι μοναδικές αναλογίες και η γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα.
7: Τα γλυπτά του δυτικού αετώματος, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων απέσπασε βία ο Έλλην την περίοδο 1801-1804 και σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αποδίδουν τη διαμάχη του Ποσειδώνα με την Αθηνά για το ποιος από τους δύο θα γίνει ο προστάτης των Αθηνών και θα δώσει το όνομά του στην πόλη. Παρουσιάζονται η Νίκη και ο Ερμής, ο βασιλιάς της Αθήνας Κέκροπας με τις κόρες του, η Αμφιτρίτη, η Λευκοθέα και ο γιος της, η Αφροδίτη, οι Νηρεΐδες και ο Έρωτας. Στα άκρα του αετώματος τοποθετούνται ο Κηφισός και η Καλλιρόη με τον Ηλισσό. Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια στη συγκόλληση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως.
9: Επισκέπτες από το εξωτερικό που βρέθηκαν στην Ακρόπολη σήμερα και παρατήρησαν την αποκατάσταση του δυτικού αετώματος μας λένε ότι εντυπωσιάστηκαν αντικρίζοντας το μνημείο.
7: Οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου μπορούν πλέον να θαυμάσουν απρόσκοπτα την αρχιτεκτονική τελειότητα του Παρθενώνα χωρίς τα εξωτερικά ικριώματα που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά σε μια στιγμή ιστορικής σημασίας για την αποκατάσταση και την προβολή του ανυπέρβλητου μνημείου.
3: Εμείς καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσω ρωτώντας σας τι ακριβώς βλέπει σήμερα ο επισκέπτης που δεν μπορούσε να δει τα προηγούμενα χρόνια.
10: Αυτό που βλέπει είναι το μνημείο, τον Παρθενώνα, τον βλέπει πλήρως απελευθερωμένο από όλες τις εξωτερικές καλοσχές. Και αυτό το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να δει είναι ότι καθώς υπήρχαν οι καλοσχές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό, εφόσον υπήρχαν αυτές οι καλοσχές στο μνημείο.
3: Η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία, Υπουργέ, που υπήρχε στην αποκατάσταση του αετώματος, ποια ήταν?
10: Κοιτάξτε, γενικά οι παρεμβάσεις επί μνημείων είναι πολύ δύσκολες και πολύ λεπτές εργασίες. Mm. Αντιλαμβάνεστε, θα σας πω το παράδειγμα του ορθοστάτη του Παρθενώνα που συζητάμε σήμερα, του αετώματος. Ο ορθοστάτης ο ένας είναι συγκολλημένα αρχαία θραύσματα, δηλαδή μέλη, τμήματα του ορθοστάτη, του αρχαίου ορθοστάτη, με καινούριο μάρμαρο. Εάν παρατηρήσετε την λεπτομέρεια στις φωτογραφίες, στο βίντεο που μόλις είδαμε, εάν παρατηρήσετε τη λεπτομέρεια, θα δείτε ότι απαιτείται μια πάρα πολύ προσεκτική διαδικασία, η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες μετρήσεις, προϋποθέτει ακριβέστατη αποτύπωση. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία πίσω από τη συγκόλληση των αρχαίων θραυσμάτων και την συμπλήρωσή τους με νέο υλικό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από έμπειρους και εξειδικευμένους επιστήμονες, από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες.
3: Κύριε Υπουργέ, τώρα τι νέο μας αποκαλύπτει το μνημείο μετά την απομάκρυση των σκαλωσιών?
10: Κοιτάξτε, είναι αυτό που μόλις είπαμε. Είναι η γεωμετρική του τελειότητα. Ο Παρθενώνας, τον ξέρουμε όλοι, είναι στα διδακτικά εγχειρίδια των μαθητών του Δημοτικού, είναι σε όλα τα εγχειρίδια αρχιτεκτονικής, λιγότερο ή περισσότερο επιστημονικά. Συζητιέται ακριβώς για την γεωμετρική του τελειότητα και την αναλογία όλων του των στοιχείων.
3: Έχετε κάποιους σχεδιασμούς, κύριε Υπουργέ, για νέες ψηφιακές εφαρμογές ή τρόπους παρουσίασης των γλυπτών, από εδώ και στο εξής?
10: Γι' αυτό υπάρχει πάντοτε πρόγραμμα και σχεδιασμός. Θα σας πω, και το λέω δεν το λέω συχνά, είναι ότι στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
3: Μάλιστα. Η αποκατάσταση αυτή σήμερα ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών, κύριε Υπουργέ?
10: Μάλιστα. Κοιτάξτε, οτιδήποτε αφορά τον Ιερό Βράχο και οτιδήποτε αφορά ειδικά τον Παρθενώνα, εμέσως συνηγορεί. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
3: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή πρόσφατα εγκαινιάσατε το Μιστρά, την Περβόλα στη Ρόδο, τώρα τον Παρθενώνα, τι άλλο πρέπει να περιμένουμε άμεσα?
10: Κοιτάξτε, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ένα εκτενέστατο πρόγραμμα παρεμβάσεων. Από το 2019 μέχρι σήμερα υλοποιούμε περίπου 900 έργα σε όλη την επικράτεια. Είναι η πρώτη φορά που σε τέτοιο διάστημα γίνεται τόσο μεγάλο έργο. Επομένως, έχετε να περιμένετε αρκετά πράγματα και έχουμε να αποδώσουμε πρωτίστως στους Έλληνες πολίτες και ακολούθως στα εκατομμύρια των ξένων επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά μνημεία. Ήδη σας είπα ένα μεγάλο πρόγραμμα και πολύ σύνθετο πρόγραμμα, αυτό της επαναλειτουργίας του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης επί του Βράχου. Μιλάμε για το μουσείο το οποίο λειτουργούσε μέχρι να εγκαινιαστεί το νέο μουσείο στο Βράχο της Ακρόπολης. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό κτίριο, το οποίο είναι αδύνατο να υπάρξει άλλο κτίριο στην Αιγύπτα του Παρθενώνα, το φθινόπωρο θα αποδοθεί ως ένας νέος μουσιακός και εκθεσιακός χώρος.
3: Τον αναμένουμε. Κυρία Μεδόνη, ευχαριστώ
10: και
3: πολύ.
10: Φυσικά ακολουθεί το ΤΑΤΟΗ. Μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε το αυτό. Και ακολουθεί το ΤΑΤΟΗ.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
10: Ευχαριστώ.
3: Αλλάζουμε θέμα σαρωτικούς ελέγχους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας. Ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη δεσμεύτηκαν ακίνητα και μετρητά των 6 προφυλακισμένων. Στο φως έρχονται οι καταγεγραμμένοι διάλογοι δημοτικού υπαλλήλου στην Κηφισιά, ο οποίος φέρεται να έπαιρνε μίζες από μηχανικούς για έκδοση οικοδομικών αδειών.
11: Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση νέων κυκλωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά που έχουν δεσμευτεί και ερευνάται αν πηγή προέλευσής τους είναι οι δωροδοκίες. Όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που τον Μάρτιο του 2026 επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια μετά από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς.
12: Επικοινώνησες με τους εμπλεκόμενους. Τι είπαν?
13: Μου είπαν ότι είναι πολλά και να κάνουμε αντιπρόταση.
12: Μη λες πολλά από το τηλέφωνο. Θα το δούμε.
11: Ο φερόμενος ως αρχηγός έδωσε οδηγίες στον υπάλληλο του Δήμου ώστε να ενημερώσει τους μηχανικούς για την τακτοποίηση της υπόθεσης και να συναντηθούν για να παραλάβει τις μίζες.
12: Γιάννη, όλα καλά? Θα μπορέσεις να βρεθούμε για καφέ απόγευμα βράδυ?
13: Ναι.
11: Ο ίδιος υπάλληλος του Δήμου φέρεται να υποσχέθηκε σε άλλο μηχανικό να μεσολαβήσει για να προεγκριθεί οικοδομική άδεια και άδεια κατεδάφισης. Η συνάντηση έγινε στο αυτοκίνητο του υπαλλήλου.
14: Θα υποβάλω αίτηση για προέγκριση και κατεδάφιση μαζί.
12: Όποτε υποβάλεις να με ενημερώσεις.
14: Απλώς θέλω να μου πεις και περίπου. Ξέρεις τα αυτά.
12: Κάντο με το καλό και θα τα πούμε.
11: Λίγες ημέρες μετά ο υπάλληλος του Δήμου του δίνει εντολή να κάνει την αίτηση και να του δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου.
15: Θα υπάρχει θέμα σε περίπτωση που το κάνουμε απόλυξη κλιμακοστασίου? Και αν ναι, πόσα μέτρα μπορεί να έχει?
12: Πρέπει να το δω αυτό, να το ρωτήσω. Αλλά γενικά με απόλυξη δεν. Παίρνω από εδώ αύριο να το δούμε, έτσι λίγο στο φτερό. Θα γίνει χαμός αν δεν γίνουμε στο...
11: Τελικά στις 3 Απριλίου ο υπάλληλος τηλεφώνησε στο μηχανικό και τον ενημέρωσε ότι τακτοποίησε την υπόθεσή του.
3: Με τη βοήθεια της Άννας Βλαχοπαναγιώτη θα δούμε τώρα τι ακριβώς θα ερευνήσουν στις πολεοδομίες τα εξειδικευμένα κλιμάκια αυτών των ελεγκτών, Άννα.
5: Απόστολε, το σαφάρι ελέγχων επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας. Πρώτοι στο στόχαστρο μπαίνουν οι υψηλόβαθμοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, γραμματείς. Θα ξεσκονιστούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, τα ακίνητα, τα κινητά, οι δηλώσεις ποθενέσχες και όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου, τότε παγώνουν, δεσμεύονται όλα και ξεκινάει εξονυχιστική έρευνα. Όπου υπάρχουν σημαντικά ευρήματα, σχηματίζεται δικογραφία και στέλνεται στην τακτική δικαιοσύνη, δηλαδή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα περαιτέρω. Το μήνυμα είναι σαφές. Στόχος είναι να σταλεί ένα μήνυμα ότι κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο και κανένας δεν είναι εκτός πλαισίου ελέγχου.
3: Μάλιστα. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ως ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος που η συμφωνία αυτή φέρει τη σφραγίδα μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, ενώ η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι οδηγεί σε αυξήσεις μισθών και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
16: Χρειάστηκαν 7 μήνες διαβουλεύσεων μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Εταίρων για να υπογραφεί το Νοέμβριο του 2025 η Κοινωνική Συμφωνία Ορόσημο με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων. Και ήταν αυτό το ελληνικό παράδειγμα που προβλήθηκε ως ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ως κεντρικό ομιλητή να αναφέρεται στη μείωση της ανεργίας και στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
17: These sectoral agreements have been able to deliver better wages and better working conditions.
16: Εφαλητήριο υψηλότερων μισθών και παροχών αποτελεί η κοινωνική συμφωνία, καθώς διευκολύνεται η επέκταση μιας λογικής σύμβασης, καλύπτοντας όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ενός κλάδου. Επιπλέον, όλοι οι όροι της συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να υπογραφεί νέα.
17: There's a center-right government. that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers, but primarily benefits employees. The only way I know to build trust is to make sure that you stick to your commitments. I think we've been able to deliver, you know, significant reforms.
16: Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, η οποία συμμετείχε σε συζήτηση υψηλού επίπεδου, ενώ τόνισε ότι η συμφωνία αποδίδει απτά αποτελέσματα.
18: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες, καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους.
16: Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα δίνοντας νέα πνοή στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
19: Much more important when it comes from a country such as Greece.
16: Από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν με το ευνοϊκό πλαίσιο ήταν των εργαζομένων στα ζαχαρώδη προϊόντα, στον επισητισμό και στα αρτοπία, ενώ και οι τεχνολόγοι τροφίμων υπέγραψαν πρόσφατα συλλογική σύμβαση μετά από χρόνια.
20: Μεσοκομματικές τριβές προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ. Η κόντρα μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Δούκα, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του κ. Δούκα, ο οποίος τόνισε ότι

0: Τελεία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
1: Εδώ όμως,
0: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό.
3: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
2: Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει Χαριλαοτρικούπη.
4: Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντιγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη.
2: Στελέχη του Πασόκ εκφράζουν δυσαρέσκεια για την δημόσια αντιπαράθεση. Για άστοχες δηλώσεις μίλησε ο γραμματέας του κόμματος.
5: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου.
6: Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο όταν υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα εξουσίας που θέλει να χτυπήσει το Πασόκ γιατί το φοβάται. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική επεριδίνηση.
7: Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας, δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα.
8: Το σύνθημα το δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι αυτή η φυγή προς τα εμπρός.
2: Από την Χαριλαοτρικού που υπογραμμίζουν την ανάγκη προσήλωσης στον εκλογικό στόχο της πρώτης θέσης με την ανάδειξη του προγραμματός του.
9: Εμφύλωση έχει ξεσπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση των Παπά, Πολάκη και Δούρου αμφισβητεί ευθέως την επιλογή του Σοκράτη Φάμελου για εκλογική συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την οποία στηρίζει και η πλειοψηφία των βουλευτών του κόμματος.
10: Σε κατάσταση ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με την άτυπη αντιπολίτευση Παπά Πολάκη να αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας.
11: Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ. Και εδώ πρέπει και ο Σοκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου. Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σοκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί.
10: Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Είναι η σταθερή θέση του Σοκράτη Φάμελου.
12: Συνεχίζουμε τον πολιτικό σχεδιασμό μας καθαρά και με αυτοτέλεια και κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό. Και ταυτόχρονα επιδιώκω και δουλεύουμε για να υπάρχουν γρηγορότερα εξελίξεις για την χώρα. Έχουμε μια εντολή από τους πολίτες. Κάντε ό,τι μπορείτε να φύγει αυτή η κυβέρνηση.
10: Ανοιχτά παρόν, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση εξελίξεων.
13: Γι' αυτό λέω δεν καταλαβαίνω τι να πω. Δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα γάμο που δεν με έχουν καλεσμένο και να επιμένει. Μα δεν σε καλέσαν. Όχι, εγώ θα πάω. Μα δεν σε καλέσαν, δεν σε θέλω. Όχι, εγώ θα πάω. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό είναι απόλυτος παραλογισμός.
10: Μέχρι τέλος Αυγούστου βλέπει να ξεκαθαρίζει το τοπίο εκπρόσωπος του κόμματος.
14: Εάν φτάσουμε όμως σε σημείο αντιεξόδου, η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβηστεί από το χάρτη.
10: Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τη συμπόρευση με την Ελλάδα.
15: Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Στις εκλογές έχουμε ένα ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο αν φτιαχτεί και από εκεί ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο της Ελλάδας.
16: Δεν με αφορά η συζήτηση για περισσότερες διασπάσεις και περισσότερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια.
10: Η εσωκομματική ένταση στην Κουμουνδούρου αναμένεται να κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα.
9: Με μπόλικη μπύρα, χορό και τραγούδι πανηγύρισαν οι φίλαθλοι της Αγγλίας στην μεγάλη νίκη των τριών λιονταριών επί της Κροατίας. Πανηγυρισμοί και των Αφρικανών για τα θετικά αποτελέσματα της Γκάνας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία απέσπασε ισοπαλία από την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.
4: Οι φίλοι γιόρτασαν με την ψυχή τους τη νίκη επί της Κροατίας με 4-2. Στο κέντρο του Ζάγκρεμπ, στην Κροατία, χιλιάδες φίλαθλοι έλαβαν μέρος σε ένα τεράστιο υπαίθριο πάρτι για να παρακολουθήσουν εκεί τον αγώνα με την Αγγλία. Όταν οι Κροάτες έβαλαν το πρώτο τους γκολ, πανηγύρισαν έξαλλα. Μετά όμως ήρθε η απογοήτευση. Οι κράτες δηλώνουν αισιόδοξοι για τις επόμενες αναμετρήσεις.

0: ειδήσεις.
1: We are now a little bit sad.
2: But
1: we hope we will qualify for the next round. It is what it is. It's a game. It's a fair play game.
0: Η μεγάλη έκπληξη ήταν η ισοπαλία Κονγκό-Πορτογαλία 1-1.
3: Για να μέσα κάμα του κομμάτι,
1: To have a draw with Ronaldo in his last World Cup is legendary.
0: Οι Πορτογάλοι φίλαθλοι ήταν εμφανώς απογοητευμένοι. Με χορούς και τραγούδια γιόρτασαν οι Κολομβιανοί τη νίκη τους επί του Ουσμπεκιστάν. Στην Μπογκοτά της Κολομβίας, χιλιάδες φίλαθλοι παρακολούθησαν τον αγώνα από γιγαντόθωνες. Οι Ουσμπέκοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους με τύμπανα, τραγούδια και χορούς, ενώ την παράσταση έκλεψε μια ομάδα πανύψηλων φιλάθλων με τις στολές τους έξω από το στάδιο Αζτέκα. Χορεύοντας και τραγουδώντας πήγαν στο γήπεδο του Τορόντο οι φίλαθλοι της Γκάνας για τον αγώνα με τον Παναμά. Στο ζωολογικό κήπο της Κολονίας, ο ελέφαντας Ταράκ προέβλεψε νίκη της Γερμανίας στο μάτς με την ακτή ελεφαντός του. Ο Ταράκ είχε ήδη πέσει μέσα στην προηγούμενη πρόβλεψή του με το Κουρασάο.
4: Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθεσε ο Μανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεναγήθηκε στο βασιλικό ανάκτορο και εντυπωσιάστηκε από την πολυτέλεια και τη χλίδη.
5: Οι περίφημες χρυσές πύλες των Βερσαλιών άνοιξαν για τον Ντόναλντ Τραμπ και το ταξίδι στον κόσμο της χλίδης, της πολυτέλειας του χρυσού, ξεκίνησε. Το αστραφτερό εσωτερικό του ανακτόρου, η μεγαλοπρέπεια της αίθουσας των κατόπτρων, η εντυπωσιακή θέα των κήπων του βασιλιά Ήλιου μάγεψαν τον Αμερικανό πρόεδρο.
6: Tout commence par une visite très privée avec les honneurs de la garde républicaine, avant d'arpenter les couloirs où s'exposent de nombreux tableaux, certains faisant référence à la guerre d'indépendance des États-Unis, dont on célèbre cette année les 250 ans. Sans oublier le passage oblige, l'emblématique galerie des glaces et ses 73 mètres de long, faisant rayonner sous ses lustres les succès et le faste français.
5: Μια πολυτέλεια που έφτανε μέχρι τα πιάτα ενός μενού προσαρμοσμένου ειδικά για τον Ντόναλντ Τραμπ.
6: Port noir de Bigorre à l'apéritif, asperges du Val-de-Loire en entrée, volaille du Bourbonnais en plat de résistance, suivi d'un plateau de fromage, et ce dessert aux couleurs des États-Unis.
5: Το δείπνο συγκέντρωσε ισχυρές προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της Γαλλίας και ένας από τους πλουσιότερους στον κόσμο, ο Μπερνάρ Ανρό με τη σύζυγό του, στενή φίλη του ζεύγους Μακρόν. Για τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει παρομοιάσει τον εαυτό του με βασιλιά και έχει ανακαινήσει το Oval γραφείο με χρυσές λεπτομέρειες, το παλάτι έμοιαζε με τον τέλειο χώρο για δείπνο. Με τον Γάλλο πρόεδρο να αναρτά φωτογραφία μετά το γεύμα, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Η ιστορία εδραιώνει τις φιλίες μεταξύ των λαών».
4: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την γυναικοκτονία της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα. Η επικείμενη απόσπασή της στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως όπλησε το χέρι του 52χρονου συζύγου της. Ενώ η ελληνική αστυνομία αρνείται ότι υπήρχαν επίσημες αναφορές από το θύμα για ένδοη οικογενειακή βία, συγγενείς καταγγέλουν πως η αδικοχαμένη 45χρονη είχε ενημερώσει ανεπίσημα για τις απειλές.
7: Η 45χρονη αστυνομικός είχε καταθέσει επανειλημμένα αιτήματα στην υπηρεσία της για απόσπαση. Βρισκόταν σε διάσταση με τον 52χρονο, καθώς η σχέση τους δεν πήγαινε καλά. Μάλιστα είχε αλλάξει και κλειδαριά, αλλά εκείνος σύμφωνα με την οικογένειά της την απειλούσε. Η μετάθεση στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε η κόρη της θα τη βοηθούσε να κάνει μια νέα αρχή μακριά του.
8: Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία. Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου, επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη.
7: Η υπηρεσία της 45χρονης πρόσφατα ενέκρινε την απόσπασή της στη Θεσσαλονίκη, όπου θα μετακόμιζε με τον 16χρονο γιο της. Η επικείμενη μετάθεση φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για τον μοιραίο καυγά.
2: Είχε ζητήσει τον περασμένο χρόνο, το μέσα στο 2024 και στο 2025, μια προσωρινή της μετακίνηση για κάποιο διάστημα εκτός του νομού, καθαρά για οικονομικούς λόγους. Ποτέ δεν ανέφερε στην υπηρεσία ότι υπήρχε κάποιο θέμα.
7: Ο 52χρονος αστυνομικός είχε ζητήσει ιδιωτικά βοήθεια από τον ψυχολόγο της υπηρεσίας του, ο οποίος μετά από κάποιες συνεδρίες τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο.
2: Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο.
7: Ο 52χρονος θεωρούνταν υπόδειγμα επαγγελματία και είχε περάσει με επιτυχία τα ψυχομετρικά τεστ της αστυνομίας. Ωστόσο, αντιμετώπιζε κρίσης πανικού και είχε απειλήσει την 45χρονη ότι θα αυτοκτονήσει. Στο σπίτι του η αστυνομία εντόπισε συνταγή με αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά.
9: Τον τελευταίο καιρό, αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους, όλοι σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον βλέπανε, ήταν τυφλοί, δεν τους ενδιέφερε.
10: Βαθιά θλίψη επικρατεί εδώ στο κάτω Νευροκόπη, τον τόπο καταγωγής της 45χρονης αστυνομικού. Οι κάτοικοι δηλώνουν συγκλονισμένοι και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν αυτό που έγινε.
11: Συγκλονισμένοι, δεν τα χάσαμε.
12: Πολύ τραγικό. Ήταν μια καλή οικογένεια. Ποτέ όμως κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται μέσα σε ένα σπίτι.
7: Στο πλαίσιο της προανάκρισης, συγγενείς και συνάδελφοι του ζευγαριού καταθέτουν ήδη στην αστυνομία όσα γνωρίζουν για την υπόθεση. Ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι καταθέσεις των γιατρών που παρακολουθούσαν το ζευγάρι και των προϊσταμένων των θεμάτων που υπηρετούσε το ζευγάρι των αστυνομικών.
4: Για βαριά κακουργήματα παραπέμπονται σε δίκη για οικονομικές ατασταλίες. Στην Κιβωτό, ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιουργαντή και ένας υπάλληλος του οργανισμού, η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, θα μας πει περισσότερα.
13: Είναι η τρίτη δικογραφία για την οποία είναι ποινικά υπόλογος ο πατέρας Αντώνιος. Αυτή τη φορά με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Αθηνών παραπέμπεται σε δίκη ο ίδιος, η σύζυγός του και ένας πρώην υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου για βαριά κακουργήματα. Κατηγορούνται το ζευγάρι, ο Αντώνιος Παπανικολάου και η σύζυγός του Σταματία Γεωργαντή, ότι πήραν χρήματα τα οποία προέρχονταν από δωρεές του κόσμου και τα ιδιοποιήθηκαν. Σε άλλη περίπτωση, για να ολοκληρώσουν την κατασκευή ενός σπιτιού ιδιοκτησίας τους στην επαρχία. Σε άλλη περίπτωση, για να αγοράσουν και να πουλήσουν ακίνητο, εκεί φαίνεται να έχουν δαπανίσει ποσό 100.000 ευρώ, και σε άλλη περίπτωση, για να πληρώνουν έναν υπάλληλο προκειμένου να συντηρεί το σπίτι που είχαν χτίσει. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, δαπάνησαν σε αυτό το πρόσωπο, που είναι και ο τρίτος κατηγορούμενος στην υπόθεση, ποσό 200.000 ευρώ. Επίσης, στην δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι η Σταματία Γεωργαντή, στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τον πατέρα Αντώνιο, πήγε και σήκωσε όλο το περιεχόμενο τραπεζικής εθηρίδας, δεν τα παρέδωσε στην επόμενη προσωρινή διοίκηση της Κιβωτού, ενώ φαίνεται να έχει καταχραστεί και ποσό περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο επίσης αφορά, προερχόταν από τα ταμεία της Κιβωτού του Κόσμου και δεν τα παρέδωσε αυτά. Θυμίζω ότι αυτό το διάστημα είναι σε εξέλιξη η δίκη του πατρός Αντωνίου και κλεισμένων των θυρών για τις καταγγελίες δύο ανήλικων τότε αγοριών για ασέλεια σε βάρος τους, ενώ σε ό,τι αφορά την υπόθεση για τα καψόνια και τις τιμωρίες σε βάρος ανήλικων φιλοξενούμενων σε δομές της Κιβωτού, ο πατέρας Αντώνιος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 9,5 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.
4: Άννα, ευχαριστώ πολύ. 6 ιδιωτικοί υπάλληλοι και ένας συνταξιούχος βρίσκονταν πίσω από την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Οι συνδρομητές ανέρχονταν στους 86.000 σε Ελλάδα και εξωτερικό και τα κέρδη της πείρας έφτασαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί που προσποιήθηκαν τους πελάτες ξεδίπλωσαν την παράνομη δράση τους.
14: Με χιλιάδες πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον από το 2017, οι 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης τις άβριζαν. Με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και λογισμικού, συγκέντρωναν το περιεχόμενο και το αναμετέδαν μέσω διαδικτύου στους πελάτες τους. Είχαν πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές δανείες, σειρές και λιποψηφιακό περιεχόμενο σε τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτή των όμνων συνδρομών.
15: Υπάρχει μια διόγκωση, η οποία διόγκωση. Εντάξει, εξηγείται για επικοινωνιακούς λόγους.
14: Παρήχαν ακόμη και τεχνική υποστήριξη στους πελάτες τους.
16: Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.
17: Την εφαρμογή εννοείς, να φύγω τελείως από την εφαρμογή?
16: Ναι, πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.
17: Ήρθε τώρα, γιατί το κάνει αυτό?
16: Υπήρχε ένα πρόβλημα για 5 λεπτά, εντάξει?
14: οι πελάτες πλήρωναν από 10 έως 125 ευρώ αναλόγως διάρκειας συνδρομής και του αριθμού των παράνομων προσβάσεων. Για την αγορά αποδικοποιητή κατέβαλαν 130 ευρώ και για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε Smart TV 25 ευρώ.
18: Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του κυκλώματος παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε στεγανά ενώ περνούσε από κόσκινο τους υποψήφιους πελάτες ακριβώς για να αποφύγουν τυχόν διαρροές.
14: Τα κέρδη ήταν πολλά και μαζί η συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 12 χώρες του εξωτερικού. Τα μέλη του κυκλώματος που ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχος δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδά τους αγορές και τον πολυτελή τρόπο ζωής που έκαναν. Δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους σε πολυήμερες διακοπές και κρατήσεις ξενοδοχείων ενώ αγόραζαν και πολυτελή οχήματα αλλά και ακίνητα σε Αττική και Αγρίνιο. Η βάση δεδομένων τους εμφάνιζε αριθμό άνω των 86.000 πελατών. Βάσει των ευρημάτων, το συνολικό όφελος οργάνωσης αποτιμάται τουλάχιστον σε 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Οι ίδιοι μάλιστα για να τα πετύχουν όλα αυτά είχαν επενδύσει, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό άνω των 280.000 ευρώ για αγορά υλικοτεχνικής υποδομής. Για να αποκτήσει αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αποδείξεις που χρειαζόταν, ένας αστυνομικός υπηρεσίας προσποιήθηκε τον πελάτη για να αποκτήσει πρόσβαση στην πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Εκτός των 7 συγγραφέων στη δικογραφία περιλαμβάνοντος κατηγορούμενοι, ακόμη 5 συνεργοί τους μέλη της οργάνωσης και 71 πελάτες του κυκλώματος.
4: Στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, μάρτυρες κάνουν λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση χούλιγκανς κατά αστυνομικών με φωτοβολίδες, ενώ έστις προκάλεσε η διφορούμενη κατάθεση αστυνομικού φιλάθλου. Ο αδερφός του οποίου είναι κατηγορούμενος, η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού, ζητά μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
5: Φύλαθλος που βγήκε από το γήπεδο να μετακινήσει το αυτοκίνητό του από το πάρκινγκ, αφού αντιλήφθηκε ομάδα 20 ατόμων να κινείται συντεταγμένα προς την έξοδο του γηπέδου, περιέγραψε στην έδρα όσα είδε.
19: Δεν μου άρεσαν οι φάτσες τους. Έξω ήταν αρκετά άτομα που πήγαιναν τρέχοντας προς τους αστυνομικούς. Θυμάμαι έναν που κρατούσε ένα τεράστιο ξύλο πάνω από 2 μέτρα. Είδα 5-6 που σπάγανε τσιμέντα.
5: Μίλησε για τα συνθήματα που άκουσε κατά των αστυνομικών έξω από το γήπεδο.
19: Πάμε να βρούμε τους κ***πατσούς να τους γ***ουμε.
20: Άρα τους έψαχναν.
19: Θεωρώ πως ναι, ήταν μελετημένο. Το είχαν σκεφτεί από πριν.
21: Άκουγε τις απειλές που ξεστομίζανε οι χούλιγκανς εναντίον των αστυνομικών, που φωνάζανε ότι θα τους σκοτώσουν όλους.
5: Ο δεύτερος μάρτυρας, αστυνομικός που βρισκόταν στον γήπεδο ως φύλαθλος και είχε θέσει στο πέταλο με τους οργανωμένους, πήγε στο γήπεδο με τον αδερφό του, ο οποίος είναι κατηγορούμενος.
22: Στο χέρι του αδερφού σας βρέθηκαν ίχνη πυροβολισμού.
23: Δεν υπάρχει περίπτωση ο αδερφός μου να επιτεθεί σε αστυνομικό.
5: Ο ίδιος μάρτυρας τη μέρα του αγώνα φορούσε σκούφο τον οποίο πέταξε.
23: Φοβήθηκα μήπως ενεχοποιηθώ ως αστυνομικός.
22: Γιατί ένα σκούφο να σα ενοχοποιήσει.
23: Μπορεί να είναι στοιχείο για προσαγωγή. Ήμουν σε ταραχή. Ήθελα να περάσω απλά το σωματικό έλεγχο. Έκανα λάθος.
5: Πάνω στο σκούφο, ωστόσο, βρέθηκαν αποτυπώματα του αδερφού του.
22: Πώς εξηγείτε ότι δεν έχει το δικό σας DNA πάνω. Δεν ξέρω.
24: Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Καχυμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάρη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αυτά είναι τα νεότερα που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο.
2: Πού είναι σημαντικά στοιχεία, σε ευχαριστούμε, Αθανασία. Στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας και ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ κατά των συμμάχων για την στάση του στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα, κλιμάκωση των εκατέρωθεν επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κίεβο πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
3: Είναι η στιγμή που ουκρανικά ντρόουν πλήττουν το δηληστήριο του Καπότινα στη Μόσχα. Πυκνός καπνός υψώνεται από την εγκατάσταση, καθώς αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλονίζουν το συγκρότημα, εκτοξεύοντας την οροφή δεξαμενής καυσίμων. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ καταγράφονται βροχές πετρελαίου. Αυτή είναι η απάντησή μας στα ρωσικά πλήγματα της Δευτέρας στη Μονή των Σπηλαίων, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προαναγγέλλοντας ότι αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα.
4: Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаві, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва.
3: Οι αρχές της Μόσχας μιλούν για τη μεγαλύτερη επίθεση σε βάρος της ρωσικής πρωτεύουσας εδώ και 2 χρόνια. Παράλληλα, χτυπήθηκε και το Ροστόφ.
5: Мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины.
3: Στον αντίποδα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν σφοδρά το Κίεβο και την Πολτάβα με 7 πυράβλους και 239 ντρόνς, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα, η προσοχή στρέφεται στις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, με τον Αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ να επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της αμυνάς της.
6: I'm announcing today a six-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe.
7: Donald Trump has done a lot for Ukraine. First of all, he was the one breaking the deadlock with President Putin in February last year.
3: Ο Ρούτε επεσήμανε πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία γίνεται ισχυρότερη, μαθαίνοντας από την Ουκρανική καινοτομία στο πεδίο της μάχης.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Δήλος και Ερήμια. Τα δύο μικρά νησιά δίπλα στην διάσημη Μύκονο.
1: Είναι ο μικρός μας παράδεισος για μας. Άμα θέλουμε να ξεφύγουμε από τη Μύκονο, εκεί θα τρέξουμε όλοι. Ή στη Δήλο ή στη Ερήμια.
2: Τι κάνει τη Δήλο ξεχωριστή, πιστεύετε?
3: Το φως. Το φως που έχει.
0: Η μοναδική ιστορία τους. Οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτά.
4: Εγώ θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους να μείνουν μόνοι τους, έστω για δύο μέρες, σε ένα νησί.
5: Να μείνει όπως έχει, γιατί το νησί αυτό είναι ιερό.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Η παραγωγή της Γούνας που στήριξε επί δεκαετίες την ανάπτυξη της Καστοριάς.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκα σε οικογένεια Γούνας. Η πρώτη μου επαφή με τη Γούνα ήταν ακόμα από την εποχή, από τότε που μπουσουλούσα.
6: Η μετάβαση στην οικονομία του τουρισμού.
8: Το αναπτυξιακό μοντέλο αλλάζει αναγκαστικά. Στη Γούνα δυστυχώς δεν είναι αυτή που ήταν. Το ΑΕΠ της περιοχής που εξαρτάται από τη Γούνα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 10%.
6: Και η δημιουργία ενός επιτυχημένου προορισμού τεσσάρων εποχών.
9: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά το καλοκαίρι που δεν, συνήθως δεν βλέπαμε κόσμο.
10: Πλέον Σαββατοκύριακο δεν βρίσκεις δωμάτιο ελεύθερο αν δεν έχεις κλείσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν.
6: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
11: Όταν η πόλη ξυπνά,
12: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
11: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
12: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
11: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
12: Εδώ όλα συνδέονται.
0: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Δήλος και Ερήμια. Τα δύο μικρά νησιά δίπλα στην διάσημη Μύκονο.
1: Είναι ο μικρός μας παράδεισος για μας. Άμα θέλουμε να ξεφύγουμε από τη Μύκονο, εκεί θα τρέξουμε όλοι. Ή στη Δήλο ή στη Ερήμια.
2: Τι κάνει τη Δήλο ξεχωριστή, πιστεύετε?
3: Το φως. Το φως που έχει.
0: Η μοναδική ιστορία τους. Οι κάτοικοι και οι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε αυτά.
4: Εγώ θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όλους να μείνουν μόνοι τους, έστω για δύο μέρες, σε ένα νησί.
5: Να μείνει όπως έχει, γιατί το νησί αυτό είναι ιερό.
0: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Ας τον φάμε να τελειώνουμε!
15: Okay. Ήθελα να με πετάξουν στον κρεμό!
16: Το τομάρι σου εγώ δεν θα το ξανασώσω.
17: Είπα στον ονοματάρχη ότι το ξέχασα και δεν δίνω σημασία.
18: Δεν είπε ότι δεν σ' αγαπάει, Μανώλη. Είπε ότι ξέρει.
19: Δεν είδα. Άκουσα.
20: Ο Μανώλης θα σεβαστεί το γάμο και τον όρκο του.
21: Είτε σε τρομάζει η θάλασσα.
19: Τρομάζει το να μείνουμε εδώ.
18: Μανώλη, μη φύγετε. Φοβάμαι.
16: Δεν καταλαβαίνεις ότι έτσι είμαστε όλοι δυστυχισμένοι.
6: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος. Η παραγωγή της Γούνας που στήριξε επί δεκαετίες την ανάπτυξη της Καστοριάς.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκα σε οικογένεια Γούνας. Η πρώτη μου επαφή με τη Γούνα ήταν ακόμα από την εποχή, από τότε που μπουσουλούσα.
6: Η μετάβαση στην οικονομία του τουρισμού.
8: Το αναπτυξιακό μοντέλο αλλάζει αναγκαστικά. Στη Γούνα δυστυχώς δεν είναι αυτή που ήταν. Το ΑΕΠ της περιοχής που εξαρτάται από τη Γούνα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε 10%.
6: Και η δημιουργία ενός επιτυχημένου προορισμού τεσσάρων εποχών.
9: Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στην Καστοριά το καλοκαίρι που δεν, συνήθως δεν βλέπαμε κόσμο.
22: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
10: «45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος».
11: «Εξακολουθώ να αισθάνομαι κορίτσι, γιατί σε αυτό με βοηθάει η αγάπη μου για τη μουσική και το τραγούδι. Τα όνειρά μου που συνεχίζουν να υπάρχουν, γίνονται πραγματικότητα. Ένα κοντά το άλλο, όλα τα σχέδιά μου καταφέρνω τελικά, ας πούμε, να τα πραγματοποιώ».
6: Start με τη Λένα Αρώνη. Απόψε στις 10 και κάθε Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δεν έκανες πριν από ένα μήνα περικοπές προσωπικού. Έτσι όπως το πας στο τέλος θα μείνετε μόνο εσύ και τρελοκοτσιδού.
2: Εκεί πέρα που ήμουν στις παραλίες της Καλιφόρνια και έκανα σέρφινγκ με τον Τζενάκι, τώρα θέλει να με βάλει να παίζω 5x5 με τη Μαρτίνα στο Γέρακα. Δεν μπορώ να το κάνω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να παντρευτώ τη Μαρτίνα, θα πάθω κατάθλιψη.
3: Δεν καταλαβαίνω, παιδί μου, τι μου λες, πιο ήρεμα. Τι, το μωρό.
4: Πώς ήταν αυτός, τι φορούσε.
5: Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω μόνο ένα σημείο μαυρικά.
6: Ήθελα και σ' άκουσα, ρε Φλωριάν. Ας και με πιάσουν για την απαγωγή, ισόβια θα φάω.
7: Αμάν.
5: Φλωριάν. Φλωριάν, μας πήρανε το μωρό.
7: Ούτε βήμα δεν αντέχω να κάνω. Σαν το πρόβατο που το πάνε στη σφαγή.
6: Λες να είναι αυτού το αμάξι.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Γιάννης Πάριος, σ' αγαπώ.

στο Greek's Taverna. Μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Βαγγέλη και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη, στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφύρου, επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρινς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάρει τηλεφωνήστε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.
1: Στις Λαρίσεις στο ποτάμι, στις Λαρίσεις στο ποτάμι, στις Λαρίσεις.
0: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άμαξας.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

Λύσου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taco Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσείς στο 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακρίν. Ζακρίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λευτέρης Πανταζής, δύο Παναγιές. Μουσική διαλεκτή για σας.

στο Greek's Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapos Pots. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna, 128 North Pineras Avenue, Tapos Pots. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Γκαζατζίδης, Μαρινέλα.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό. Ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ινών. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω. Και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

το Greek's Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρα. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek's Taverna Tapas Palace. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek's Taverna. 128 North Pineras Avenue, Tapas Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην ΥΠΕ εσωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβούλιο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πίνης. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε.
1: Ακούτε τη φωνή των Ιούνιων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν

Πάρκινγκ δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μίτσια. Κι όμως, κι όμως...

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για ρεζερβέσιονς και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και σπέσιαλ ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πράνς. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίλη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Παρθενών αποκαλύφθηκε μετά από 220 χρόνια. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα, απομακρύνθηκαν οριστικά οι σκαλοσχές. Σαρωτική έλεγχη από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος στα υψηλόβαθμα στελέχη των πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα. Από κόσκινο φορολογικές δηλώσεις και ακίνητα έρευνα και για τους συγγενείς τους. Το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν θα βρίσκονται στην κορυφή της διαπραγμάτευσης που ξεκινά στην Ελβετία μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που τερματίζει τον πόλεμο στον Περσικό ύστερα από 110 μέρες βομβαρδισμών, πυραυλικών επιθέσεων και αεροπορικών επιδρομών. Την αποδοκιμασία του σε όσους μιλούν για κακή συμφωνία εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από το παλάτι των Βερσαλιών βάζει την υπογραφή του σε συμφωνία πλαίσιο που τερματίζει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και αναμένεται να ανοίξει τα στενά του ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Μια συμφωνία δύσκολη. Από την Τεχεράνη το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν υπογράφει και ο Ιρανός Πρόεδρος. Με ανάρτησή του, ο Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτηρίζει τη συμφωνία ιστορική. Υπογραφή και από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό ως διαμεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις, επικυρώνοντας ότι το Μνημόνιο Κατανόησης τίθεται σε άμεση ισχύ.
2: Το πετρέλαιο ρέει. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τα χρηματιστήρια πανηγυρίζουν. Οι θέσεις εργασίας είναι σε επίπεδα ρεκόρ και οι τιμές πέφτουν.
1: Η συμφωνία πλαίσιο τερματίζει τις εχθροπραξίες και γενιάζει κύκλο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, με δυνατότητα χρονικής τους παράτασης. Προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς άμεσα, με άραση ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ για το ιρανικό πετρέλαιο και διασφάλισε την Τεχεράνη του κρίσιμου θαλασσιού περάσματος. Το Ιράν συμφωνεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και να πραγματοποιήσει η αραίωση του πυρηνικού υλικού που διαθέτει υπό διεθνή επιτροπία. Αν το Ιράν συμμορφώνεται στα συμφωνηθέντα, αυτό θα οδηγήσει σε άρση οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, που θα έχει πρόσβαση και σε επενδυτικό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η απεσταλμένη του Earth News Άννα Παπασουτηρίου μεταφέρει από τον Μπέργκενστοκ της Ελβετίας το κλίμα, λίγο πριν την έναρξη των κρίσιμων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν.
3: Εδώ η περιοχή έχει αποκλειστεί, τα μέτρα ασφαλείας είναι δαρακόντια, 2.000 αστυνομικοί με τη βοήθεια του στρατού βρίσκονται επί ποδός και ελέγχουν αυτοκίνητο προς αυτοκίνητο κάθε κάτοικο που προσπαθεί να εισέλθει στην περιοχή.
1: Η συμφωνία πλαίσιο αφήνει τα κανθόδη ζητήματα όπως το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα για τις κύριες διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον Ταχεράνης.
4: The fact that they are mentioning that this will be done under the supervision and control of the IAEA is very important. What we are going to be doing is defining what we need to see, what we need to access.
1: Ασαφές παραμένει και το καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως θα χρεώνει υπηρεσίες διαχείρισης των στενών.
5: Yani dar haqiqat
1: Στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς, η εμπορική κίνηση δείχνει να ξεκινάει δειλά-δειλά. Η επαναφορά της ναυσιπλοείας όμως στα προπολεμικά επίπεδα αναμένεται να πάρει χρόνο.
6: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz, so far they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade, and so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Βασικό μέρος της συμφωνίας είναι η κατάπαυση του πυρός και στο Λίβανο. Ένα πολεμικό μέτωπο όμως που παραμένει ακόμα ενεργό. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε μετά την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ-Ιράν πως συνεχίζει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο.
7: Israel will have to take a more limited approach than it has done recently. It will probably have to withdraw from southern Lebanon. Certainly it will have to do so after 60 days.
1: Από την πλευρά της Χεζμπολά χαρακτηρίζει τη συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ως μεγάλη νίκη, απαιτώντας από τη Βηρυτό την αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.
0: Μεταφερόμαστε στη Λουκέρνη της Ελβετίας, όπου βρίσκεται η απεσταλμένη μας Άννα Παπασωτηρίου. Άννα, ξεκινούν οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές με τη συμμετοχή του Πακιστάν και του Κατάρ.
3: Λοιπόν, Αντριάννα, αυτό το οποίο ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι πλέον το Πακιστάν ως διαμεσολαβήτρια χώρα ανέλαβε λοιπόν να ανακοινώσει επίσημα ότι αύριο τουλάχιστον δεν θα γίνει καμία τελετή υπογραφής για το μνημόνιο που υπέγραψαν οι δύο πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν χθες το βράδυ εξ αποστάσεως. Αυτό άφησε να εννοηθεί και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance μιλώντας πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι πολύ θα ήθελε να έρθει εδώ στην Ελβετία και σχεδιάζει να το κάνει, αλλά δεν ξέρει πότε. Ο Λευκός Οίκος είναι σαφές ότι ήθελε αυτή η τελετή να γίνει για την υπογραφή του μνημονίου για να εκκινήσει, να ξεκινήσει επίσημα η περίοδος των 60 ημερών που χρειάζονται οι δύο πλευρές σε μια πρώτη φάση για να επιλύσουν όλα τα ακαθόδη ζητήματα και να καταλήξουν σε μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, από την πλευρά του το Ιράν, αυτό το οποίο προκύπτει από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι αυτή την τελετή δεν ήθελε να γίνει αυτή η τελετή, γιατί δεν ήθελε να δοθεί ένα λάθος μήνυμα. Δεν ήθελε οι δικοί του αξιωματούχοι να σταθούν στο πλευρό του Αμερικανού Αντιπροέδρου, πόσο μάλλον να ανταλλάξουν μία χειραψία μαζί του, όπως απαιτείται σε τέτοιου είδους τελετές. Σε κάθε περίπτωση εδώ το σενάριο εργασίας είναι ότι αύριο ξεκινούν οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για να γίνει αυτή η προσπάθεια να επιληθούν όλες οι διαφορές και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ, με τις οικονομικές κυρώσεις και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και φυσικά με το ακαθόδες και μεγάλο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, κυρίως γύρω από το θέρετρο του Μπούργκενστοκ, όπου θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες αύριο. Βέβαια, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες αυτές, οι τεχνικές συζητήσεις, να ξεκινήσουν πιθανότατα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε λοιπόν, είναι και αυτό σε μια εκκρεμότητα. Είναι δρακόντια πάντως τα μέτρα ασφαλείας. Το σενάριο εργασίας λοιπόν που κάνουν εδώ οι ελβετικές αρχές είναι ότι αύριο το πρωί τουλάχιστον θα έχουμε νεότερα σε επίπεδο έναρξης των τεχνικών συζητήσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στη Λίδα Παπαδοπούλου. Έχουμε ανάρτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο.
8: Μεταξύ άλλων, Ανδριάννα, είναι πολλά τα μηνύματα από πολλές πλευρές. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος υπερασπίζεται για άλλη μια φορά τη συμφωνία με ανάρτησή του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντας προπαγάνδα των ανόητων δημοκρατικών όσα λέγονται περί καταβολής 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Έχουμε νέο μήνυμα του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ, το οποίο μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αυτό, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας δηλώνει ότι είχε διαφορετική άποψη για το μνημόνιο κατανόησης, αλλά τελικώς το ενέκρινε, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο της χώρας και άλλα μέλη του Ενότητου Συμβουλίου Ασφαλείας ότι τα συμφέροντα του Ιράν θα διαφυλαχθούν. Και είπε ακόμη ότι το γεγονός ότι θα προχωρήσουμε σε εκτουσύνεγγυς διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε την άποψη του εχθρού και ότι θα αποδεχθούμε υπερβολικές απαιτήσεις. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου προσπαθεί να γεφυρώσει κάπως το χάσμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες με την Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι πρέπει η στρατηγική σημασία και ζωτική σημασία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαφυλαχθεί. Και ενώ η CENTCOM, η Αμερικανική Διοίκηση, ανακοίνωσε ότι πλέον είναι πλήρης η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, το Ισραήλ από την πλευρά του δημοσίευσε νέο χάρτη, στο οποίο εμφανίζεται διευρυμένη η ζώνη ασφαλείας εντός του Λιβάνου, εντός των λιβανικών εδαφών. Πριν από λίγο, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισημαίνει λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, κάνοντας ειδική αναφορά σε Ισραήλ, Χεζμπολά και Λίβανο. Και επίσης καλεί όλες τις πλευρές να διευκολύνουν την ομαλή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, το στενό του Ορμούζ άρχισε και πάλι να αποκτά ζωή. Είναι μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος εδώ στο στούντιο. Ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα για αρκετές εβδομάδες. Σήμερα τα τάνκερ περνάνε από τα στενά.
9: Και θα δούμε σε λίγο στα γραφικά μας τι έγινε το τρίμερο 12 με 14 και μετά 15 με 17. Ναι. Πρώτα όμως να δούμε την τιμή. 78 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για το Brent. Σημερινή τιμή, μάλιστα πριν από λίγο ήταν και κάτω από τα 78. είναι η τιμή, θυμίζω, που είχαμε την πρώτη εβδομάδα του πολέμου. Με τη διαφορά ότι τότε η τιμή ανέβαινε, ενώ τώρα η τιμή πέφτει. Και οι προοπτικές είναι να πάει και ακόμα πιο κάτω τις επόμενες μέρες. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε πρώτα την κίνηση στα στενά να αποκαθίσταται. Και βλέπουμε εδώ την διαφορά, νομίζω ότι είναι εμφανές. Τι συνέβαινε μέχρι τις 14 Ιουνίου και τι συμβαίνει το τελευταίο τριήμερο. Υπολογίζεται ότι έχουν περάσει μέσα σε 5 μέρες 5 εκατομμύρια βαρέλια και ακόμα όμως απέχουμε πολύ από το στόχο. Τις τελευταίες 3 μέρες, ήταν και μάλιστα σήμερα, όχι μόνο τις τελευταίες 3 μέρες, σήμερα είχαμε 3 σούπερ τάνκερ με σαουδαρεβική σημαία να περνάνε. Μιλάμε τώρα για περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και 11 ιρανικά, μικρότερα βέβαια πλοία. Συνολικά, είτε από το ασθενά είτε από τον κόλπο του Ομάν, υπολογίζεται ότι έχουν εξέλθει περίπου 1,3 συν 1,6, περίπου δηλαδή 3 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε μία μέρα. Και πάλι όμως, καναλέω, απέχουμε από το στόχο, γι' αυτό και η Παγκόσμια Ένωση, ο Οργανισμός Μάλλον Ενέργειας, ζητάει να ανοίξουν πλήρως τα ασθενά. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις, Αντριάννα, λένε ότι αυτό θα συμβεί περίπου στα τέλη Ιουλίου. Άρα έχουμε ακόμα σχεδόν 1,5 μήνα μέχρι να συμβεί αυτό για να φτάσουμε και στα 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Υπάρχουν εναλλακτικές δίωδοι, ακόμα και από τον αγωγό από τη Σαουδική Αραβία, και η εκτίμηση είναι, βλέπουμε εδώ και τις εναλλακτικές διόδους, αυτός είναι ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, που μπορεί να δίνει μέχρι και 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και όλα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση, προβλέψεις είναι αυτές από διεθνείς οίκους, ότι προς το τέλος της φετινής χρονιάς το πετρέλαιο θα είναι σε μέσα επίπεδα κοντά ή και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Η προηγούμενη εκτίμηση των ίδιων αναλυτών μιλούσε για 90, άρα είμαστε σε πολύ καλύτερη εικόνα. Και την επόμενη χρονιά, το 2027, θα είμαστε πια κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι, εκεί δηλαδή που ήμασταν πριν ξεκινήσει ο πολέμος.
0: Μετά από τόσο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική πολιτική η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 στις Βρυξέλλες. Συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Γκάτσιο και με την Έλενα Αποστολίδου για να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από σένα, γιατί στη Σύνοδο Κορυφής προσήλθε ο Πρωθυπουργός και έκανε αναφορά και σε αυτά τα οποία μας έλεγε πριν από λίγο Άκης, πώς λοιπόν αυτή την πτώση εμείς αναμένεται να τη δούμε και στην Αντλία μας.
10: Καλησπέρα, Αντριάννα, από την Βελγική πρωτεύουσα. Είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, λέγοντας ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο ακριβώς αυτήν την μείωση που παρατηρείται στο αργό πετρέλαιο να μεταφραστεί και σε μείωση στις αντλίες. Είναι μια κεντρική κυβερνητική στρατηγική, την οποία επισημαίνει τακτικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες τοποθετήσεις που έχει πραγματοποιήσει στις περιοδίες του, είτε εντός της Αττικής είτε στην περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθω στα τεκτενόμενα των Βρυξελών, σε εξέλιξη η εργασία της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, το μείζον προς συζήτηση θέμα έρχεται αύριο και δεν είναι άλλο από το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, εκεί που ενδεχομένως, Αντριάννα, θα δούμε και πάλι να έρχονται στο προσκήνιο οι διαφορές ανάμεσα στις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες του Βορρά και στις χώρες του Νότου, που επιδιώκουν περισσότερα ποσά προς επένδυση σε κέριους τομείς όπως είναι η άμυνα, η ασφάλεια και η ενέργεια. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει την ανάγκη ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που αναμένεται να επισημάνει και αύριο ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του. Τονίζει επίσης η Αθήνα ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, θα πρέπει να συμπορεύονται με τα στρατηγικά και επενδυτικά θέλω της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Αθήνα επίσης, Αντριάννα, αναδεικνύει το γεγονός της ευρωπαϊκής χρηματοδότηση σε κέριους τομείς, το ανέφερα και προηγουμένως, της άμυνας, της ασφάλειας και της ενέργειας. Να προσθέσω επίσης, Αντριάννα, ότι πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Υπογράμμισε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι σημαντικό να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανάγκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά να μένουν οι επιχειρήσεις και η διάχυση των επιχειρήσεων εντός της εμπόλεμης ζώνης, πραγματοποιώντας ειδική αναφορά, να υπενθυμίσουμε, στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στην Λευκάδα. Ολοκληρώνοντας, θα προσθέσω ακόμη ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τον νέο Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την φορολογική στρατηγική της κυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού και θα επιστρέψουμε σε σένα, Έλενα.
11: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη
12: της... Gondolier Pizzeria, 674 Golf Bouillon Boulevard, στο Κρήγορη Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορη Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορη Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορη Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Κρήγορη Beach.
11: Θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος, αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Έλενα Αποστολίδου, στην κορυφή της ατζέντα, στη Συνόδου Κορυφής είναι το ενεργειακό, είναι η Μέση Ανατολή, είναι το ουκρανικό, αλλά βεβαίως είναι και το δημοσιονομικό πλαίσιο.
13: Ακριβώς, ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε η ενότητα που αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας, παρουσία και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποδέχθηκαν τον Ζελένσκι εδώ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Επίσης, αναφέρθηκαν στην περαιτέρω πίεση στη Ρευσία, αλλά και στην οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο συζητούν αυτή την ώρα οι ηγέτες, είναι η ευρωπαϊκή οικονομία και η ανταγωνιστικότητα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της Κίνας. Όπως μας έλεγε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπάρχει εμπορικό έλλειμμα από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χάνει περίπου 1 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα από την Κίνα και υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Εκείνοι που θέλουν μια αυστηρή γραμμή και εκείνοι που θέλουν να υπάρξουν ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας, καθώς υπάρχει αλληλεξάρτηση. Τέλος, το πολύ μεγάλο θέμα αναμένεται να συζητηθεί αύριο και αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που είπες και εσύ, Ανδριάνα, δηλαδή ο επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα μεγάλο θέμα να αποτελεί ήδη πόροι. Δηλαδή, όχι τα χρήματα τα οποία θα διαθέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά εκείνα τα χρήματα τα οποία θα προκύψουν από μια δεξαμενή από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανδριάνα.
0: Έλενα Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη δυνατή μορφή του, καθώς ολοκληρώθηκε η αναστηλωτική επέμβαση και οι σκαλοσκές απομακρύνθηκαν, αναδεικνύοντας τις μοναδικές αναλογίες και τη γεωμετρική τελειότητα της δυτικής όψης του Παρθενώνα. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των κληπτών.
14: Το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ανέκτησε την αρχιτεκτονική του ενότητα με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντιθυματικού τείχου που επέτρεψε την απομάκρυνση των ικριωμάτων.
15: Καθώς υπήρχαν σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό.
14: Τα γλυπτά του δυτικού αετώματος, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων απέσπασε βία ο Έλλην την περίοδο 1801-1804 και σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, αποδίδουν τη διαμάχη του Ποσειδώνα με την Αθηνά για το ποιος από τους δύο θα γίνει ο προστάτης των Αθηνών και θα δώσει το όνομά του στην πόλη. Παρουσιάζονται η Νίκη και ο Ερμής, ο βασιλιάς της Αθήνας Κέκροπας με τις κόρες του, η Αμφιτρίτη, η Λευκοθέα και ο γιος της, η Αφροδίτη, οι Νηρεΐδες και ο Έρωτας. Στα άκρα του αετώματος τοποθετούνται ο Κηφισός και η Καλλιρόη με τον Ηλισσό.
15: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το Ελληνικό Επιστημονικό Δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
14: Η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος απέτησε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις και απόλυτη ακρίβεια στη συγκόλληση των σωζόμενων αρχαίων θραυσμάτων με νέο μάρμαρο από τους ειδικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετατροπή του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως επί του Ιερού Βράχου με ευρήματα από την Ακρόπολη και την αρχαία πόλη των Αθηνών.
15: Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
14: Οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου μπορούν πλέον να θαυμάσουν απρόσκοπτα την αρχιτεκτονική τελειότητα του Παρθενώνα χωρίς τα εξωτερικά εκκριώματα που κάλυπταν τη δυτική του πλευρά σε μια στιγμή ιστορικής σημασίας για την αποκατάσταση και την προβολή του ανυπέρβλητου μνημείου.
0: Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, δεν εντοπίστηκαν ιχνή αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ δεν βρέθηκε και γενετικό υλικό στα νύχια του θύματος και του φερόμενου δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι. Μάρτυρας κλειδί για την υπόθεση είναι ο φίλος του 65χρονου κατηγορούμενου.
16: Από την πρώτη στιγμή μετά τον διπλό φωνικό, όπου οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας στον Λόγκο Αιγείου, διαπίστωσαν πως η εικόνα που αντίκριζαν δεν συμβάντιζε με έναν χώρο όπου είχε μόλις διαπραχθεί ένα τόσο βίαιο έγκλημα. Έντονη ήταν η μυρωδιά καθαριστικών, ενώ δεν βρέθηκαν ούτε σκούπα ούτε σφουγγαρίστρα, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των ερευνητών. Πριν από δύο μέρες, οι αστυνομικοί με ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης σάρωσαν τον τόπο του εγκλήματος για τον πιθανό εντοπισμό ζουσμένων στοιχείων. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες των αρχών, καθώς όπως προκύπτει από την εργαστηριακή έρευνα, στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου δεν βρέθηκε αίμα, ενώ ούτε δείγμα DNA υπάρχει στα νύχια του, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι της δολοφονίας. Ο 65χρονος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα για να παρακολουθήσει εξετάσεις και αναλύσεις, ο οποίος στο παρελθόν φαίνεται να έχει εξιχνιάσει πολύκροτες υποθέσεις.
17: Δεν είναι αίμα, δεν ευρέθη κανένα σημείο, κανένας λεκές αιματολογικός. Αποτυπώματα.
16: Ιδίως παρά την προφυλάκησή του, εμένει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος, υποστηρίζοντας ότι την ώρα που η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος γιος της δολοφονούνταν, εκείνος βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο.
18: Δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία, αλλά αντίθετα η σύντροφός μου και ο γιος μου αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς να το αντιληφθώ.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της προανάκρισης, χθες πάρθηκαν δύο καταθέσεις από δύο άτομα που ενισχύουν τη θέση του φερόμενου ως δράστη.
16: Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο φίλος του Ιταλού, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στο σπίτι μετά το φωνικό, αποτελεί τον μάρτυρα κλειδί, καθώς η περιγραφή του για το τι είδε στον τόπο του εγκλήματος θα δώσει απαντήσεις στο ερώτημα περί αλλίωσης.
0: Αθανασία Σταμοπούλου, τώρα αυτά είναι νέα δεδομένα και πού οδηγούνται με βάση αυτά οι αρχές?
19: Τα δεδομένα αυτά τα γνωρίζουμε από αργά το απόγευμα. Μιλήσαμε με τη συνήγορο υπεράσπισης, όπως είδαμε και προηγουμένως στο ρεπορτάζ του κατηγορουμένου, που μας επιβεβαίωσε ότι δεν βρέθηκαν ούτε ίχνη από αποτυπώματα, ούτε DNA στα νύχια του φερόμενου δράστη, ούτε της 54χρονης συντρόφου του, αλλά ούτε και αίμα στα ρούχα που είχε απλώσει. Οι αρχές εκτιμούν, και από την πρώτη στιγμή το έλεγαν, ότι ο χώρος έχει καθαριστεί πολύ καλά με ενόπνευμα. Ότι υπήρχαν οι ώρες, οι 5 με 6 ώρες που χρειάστηκε για να καθαρίσει ο δράστης τον χώρο. Τώρα να σου πω, Αντριάννα, ότι ο 65χρονος κατηγορούμενος έχει ορίσει και επίσημα τεχνικό σύμβουλο, γνωστό γενετιστή, ο οποίος έχει κνιάσει παλιότερα πολύκροτες υποθέσεις, αλλά και η αδελφή της 54χρονης έχει κινηθεί νομικά και έχει, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή πολιτική αγωγή, κάτι που έχει κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, και η γιαγιά από τη Σκιάθο του 26χρονου θύματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Σε ερωτικούς ελέγχους σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη δεσμεύτηκαν ακίνητα και μετρητά των 6 προφυλακισμένων. Στο φως έρχονται οι καταγεγραμμένοι διάλογοι δημοτικού υπαλλήλου στην Κηφισιά, ο οποίος φέρεται να έπαιρνε μίζες από μηχανικούς για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
20: Φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ποθενέσχες, αγορές ακινήτων και κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποκτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια από υψηλόβαθμους υπαλλήλους στις πολεοδομίες της χώρας έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι ελεγκτές θα περάσουν από κόσκινο τους υπαλλήλους. Η έρευνα θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ύποπτα εμβάσματα και να αποκαλυφθεί η δράση νέων κυκλωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος σε πολεοδομίες. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά που έχουν δεσμευτεί και ερευνάται αν πηγή προέλευσής τους είναι οι δωροδοκίες. Όπως στην περίπτωση υπαλλήλου Δήμου που τον Μάρτιο του 2026 επέστρεψε στο σπίτι του με ένα φάκελο και ένα λευκό πακέτο στα χέρια μετά από συνάντηση με δύο μηχανικούς. Φέρεται να χρηματίστηκε για να μεσολαβήσει σε υπόθεση προέγκρισης άδειας για την ενέγερση τριόροφης κατοικίας με πισίνα στην περιοχή της Κηφισιάς.
21: Επικοινώνησες με τους εμπλεκόμενους. Τι είπαν?
22: Μου είπαν ότι είναι πολλά και να κάνουμε αντιπρόταση.
21: Μιλες πολλά από το τηλέφωνο. Θα το δούμε.
20: Ο φερόμενος ως αρχηγός έδωσε οδηγίες στον υπάλληλο του Δήμου ώστε να ενημερώσει τους μηχανικούς για την τακτοποίηση της υπόθεσης και να συναντηθούν για να παραλάβει τις μίζες.
21: Γιάννη, όλα καλά? Θα μπορέσεις να βρεθούμε για καφέ απόγευμα βράδυ?
22: Ναι.
20: Ο ίδιος υπάλληλος του Δήμου φέρεται να υποσχέθηκε σε άλλο μηχανικό να μεσολαβήσει για να προεγκριθεί οικοδομική άδεια και άδεια κατεδάφισης. Η συνάντηση έγινε στο αυτοκίνητο του υπαλλήλου.
23: Θα υποβάλω αίτηση για προέγκριση και κατεδάφιση μαζί.
21: Όποτε υποβάλεις να με ενημερώσεις.
23: Απλώς θέλω να μου πεις και περίπου. Ξέρεις τα αυτά.
21: Κάντο με το καλό και θα τα πούμε.
20: Λίγες ημέρες μετά ο υπάλληλος του Δήμου του δίνει εντολή να κάνει την αίτηση και να του δώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου.
24: Θα υπάρχει θέμα σε περίπτωση που το κάνουμε απόλυξη κλιμακοστασίου? Και αν ναι, πόσα μέτρα μπορεί να έχει?
21: Πρέπει να το δω αυτό, να το ρωτήσω. Αλλά γενικά με απόλυξη δεν. Παίρνω από εδώ αύριο να το δούμε, έτσι λίγο στο φτερό. Θα γίνει χαμός αν δεν γίνουμε στο...
20: Τελικά, στις 3 Απριλίου, ο υπάλληλος τηλεφώνησε στο μηχανικό και τον ενημέρωσε ότι τακτοποίησε την υπόθεσή του.
0: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπεγράφει στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες ως ένα ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος που η συμφωνία αυτή φέρει τη σφραγίδα μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, όπως είπε, ενώ ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι οδηγεί σε απεγράφει στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες ως ένα ευρωπαϊκό πρότυπο κοινωνικού διαλόγου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περήφανος που η συμφωνία αυτή φέρει τη σφραγίδα μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, όπως είπε, ενώ

0: Μιλητή, να αναφέρεται στη μείωση της ανεργίας και στην υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων για αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
1: These sectoral agreements have been able to deliver better wages and better working conditions.
0: Εφαλτήριο υψηλότερων μισθών και παροχών αποτελεί η κοινωνική συμφωνία, καθώς διευκολύνεται η επέκταση μιας συλλογικής σύμβασης, καλύπτοντας όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους ενός κλάδου. Επιπλέον, όλοι οι όροι της συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, μέχρι να υπογραφεί νέα.
1: There's a, you know, a center-right government that was able to deliver an agreement that essentially benefits both employers. But primarily benefits employees. The only way I know to build trust is to make sure that you stick to your commitments. I think we've been able to deliver, you know, significant reforms.
0: Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου, υπογράμμισε η Νίκη Κεραμέως, η οποία συμμετείχε σε συζήτηση υψηλού επίπεδου, ενώ τόνισε ότι η συμφωνία αποδίδει απτά αποτελέσματα.
2: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους.
0: Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραμάτισε η Ελλάδα δίνοντας νέα πνοή στον κοινωνικό διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέδειξε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφηκαν με το ευνοϊκό πλαίσιο ήταν των εργαζομένων στα ζαχαρώδη προϊόντα, στον επισητισμό και στα αρτοπία, ενώ και οι τεχνολόγοι τροφίμων υπέγραψαν πρόσφατα συλλογική σύμβαση μετά από χρόνια.
3: Τριγμού στο εσωτερικό του Πασόκ προκαλεί κόντρα ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και στον Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελία προσέγγιση την πρόταση Δούκα για διάλογο πριν από τις εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τόνισε ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ.
4: Τη δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών, Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που αναζωπυρώνει την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών.
5: Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα με τους ΜΕΝ ή από τους ΔΕ είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
6: Εδώ όμως,
5: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
4: Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό.
7: Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση.
8: Μελετημένο, το είχαν σκεφτεί από πριν.
9: Άκουγε τις απειλές που ξεστομίζανε οι χούλιγκανς εναντίον των αστυνομικών, που φωνάζανε ότι θα τους σκοτώσουν όλους.
10: Ο δεύτερος μάρτυρας, αστυνομικός που βρισκόταν στον γήπεδο ως φύλαθλος και είχε θέσει στο πέταλο με τους οργανωμένους, πήγε στο γήπεδο με τον αδερφό του, ο οποίος είναι κατηγορούμενος.
11: Στο χέρι του αδερφού σας βρέθηκαν ίχνη πυροβολισμού.
12: Δεν υπάρχει περίπτωση ο αδερφός μου να επιτεθεί σε αστυνομικό.
10: Ο ίδιος μάρτυρας τη μέρα του αγώνα φορούσε σκούφο, τον οποίο πέταξε.
12: Φοβήθηκα μήπως ενεχοποιηθώ ως αστυνομικός.
11: Γιατί ένα σκούφο να σα ενοχοποιήσει?
12: Μπορεί να είναι στοιχείο για προσαγωγή. Ήμουν σε ταραχή. Ήθελα να περάσω απλά τον σωματικό έλεγχο. Έκανα λάθος.
10: Πάνω στο σκούφο, ωστόσο, βρέθηκαν αποτυπώματα του αδερφού του.
11: Πώς εξηγείτε ότι δεν έχει το δικό σας DNA πάνω?
13: Δεν ξέρω, τον φορέσαμε και οι δύο.
14: Προσπάθησε να τα μπερδέψει λίγο τα πράγματα, αλλά δεν μπερδεύονται. Τα DNA, αυτά είναι πιστήρια, είναι του αδερφού. Μήπως αυτόν τον σκούφο τον είχε ο αδερφός του που τον φορούσε?
10: Ο υπεύθυνος συντονισμού και οργάνωσης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού περιέγραψε τις συνθήκες στον αγωνιστικό χώρο που οδήγησαν στην οριστική διακοπή του αγώνα.
13: Διακόπηκε προσωρινά ο αγώνας γιατί έγινε έξω χρήση δακρυγόνων που πέρασαν μέσα. Περιμέναμε 45 λεπτά να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Δεν κατέστη δυνατό και ο διαιτητής αποφάσισε την οριστική διακοπή.
10: Την αρρύθμιση του φακέλου των 286 αναγνωστέων εγγράφων ζήτησε η υπεράσπιση της οικογένειας Λιγκερίδη.
15: Και ζητήσαμε να διακοπεί η διεξαγωγή της δίκης έως ότου οργανωθούν τα αναγνωστέα.
10: Τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο Αθηνών ζήτησε για μια ακόμα φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη.
3: Τους 137.000 έφτασαν οι χρήστες της νέας πλατφόρμας ενημέρωσης των καταναλωτών, Πόσο Κάνει, εκ των οποίων οι 28.000 την έχουν κατεβάσει στο κινητό τους. Πρόκειται για μια πλατφόρμα με ένα δυναμικό χαρακτήρα, γιατί συνεχώς προστίθενται.

0: νέοι κωδικοί και νέες κατηγορίες προϊόντων.
1: Πολλοί είναι οι καταναλωτές που πριν ξεκινήσουν από το σπίτι για τα καθημερινά ψώνια ενημερώνονται για το πού θα βρουν φθηνότερα τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
2: Σε αυτό το παλάτι σου δίνει κάποιες τιμές, οπότε από εκεί και πέρα ξέρεις πώς θα κινηθείς εσύ ανάλογα.
1: Για παράδειγμα, ψωμί για τόστ ολικής άλεσης 700 γραμμαρίων στο σούπερ μάρκετ Α πωλείται 1,47 ευρώ και στο σούπερ μάρκετ Β 1,88 ευρώ, δηλαδή μια διαφορά περίπου 28%.
3: Με την ευκολία που δίνει αυτή η πλατφόρμα, σε πραγματικό χρόνο μπορούν να δουν πού θα βρουν πιο φθηνά.
4: Οι τιμές κοντινές είναι σε όλα τα καταστήματα, για όλα τα προϊόντα. Δεν σημαίνει ότι θα βρεις κάτι πολύ πιο φθηνά σε ένα κατάστημα από άλλο.
5: Βλέπει ορισμένα βασικά πράγματα που του είναι απαραίτητα. Σε ποιο σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά, ας το πούμε έτσι. Μαζί με τα πιο φθηνά, προφανώς βάζει και κάποια άλλα προϊόντα, γιατί δεν είναι δυνατόν να τα έχει παντού.
1: Σύμφωνα με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ένα πακέτο φασόλια ελληνικά πωλείται από 1,72 ευρώ στο σούπερ μάρκετ Α μέχρι και 3,46 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή στο σούπερ μάρκετ Β. Δεν λύνει από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα ισχυρό όπλο κατά της ακρίβειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
6: Το πιο σημαντικό είναι τώρα η ίδια η αγορά μας. Συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων, καθώς και η εξέλιξη τιμών κατά τους τελευταίους δύο μήνες.
7: Όποιος όμως ενδιαφέρεται, και ιδιαίτερα οι πιο νέοι άνθρωποι, οι πιο δυναμικές ηλικίες, η μεσαία τάξη, ενδιαφέρεται για κάποια ψώνια που έχει να κάνει, να τα βρει φθηνότερα και να βρει ένα πακέτο φθηνότερο, αυτό το εργαλείο του είναι εξαιρετικά χρήσιμο.
1: Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Μουντιάλ, Ελβετία και Βοσνία αναμετρώνται σε λίγα λεπτά, αναζητώντας την πρώτη τους νίκη στο δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης. Νωρίτερα, Τσεχία και Νότια Αφρική αναδείχθηκαν ισόβαλες με 1-1 και παραμένουν χωρίς νίκη. Ας παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις από το παιχνίδι αυτό.
9: Πέρασε η μπάλα και έγινε το λάθος και είναι η ευκαιρία 1-0. Σαντίλεκ. Νωρίς η Τσεχία με τη συμπλήρωση 5 λεπτών. Παιχνίδι με πολύ αργό τέμπο. Για να δούμε τον Μασέκο. Άνοιξε ωραία για τον Μοντίμπα. Σέντρα από τον Μοντίμπα στο δεύτερο δοκάρι. Ασθενήστε με τον Στουκοβάς. Ευκαιρία για τους Νοτιοαφρικανούς. Σωτήρια ο Κρεΐτσι. Με τον Μασέκο τώρα στο πλάι. Μασέκο συγκλίνει και εκτελεί με το αριστερό. Έκλεισε ο Σούλτς. Ζητάει χέρι ο Μασέκο. Πέναλτι, λέει η Τόρι Πένσο. Το αριστερό χέρι του Σούλτς έχει βρει μπάλα. Εκτελεί ο Μοκοένα. 1-1 η Νότια Αφρική. Μουντάου. Ο Μαχόπα κατέβασε και γύρισε και έμεινε και όρθιος. Μπλοκάρει ο Κοβάς.
8: Μένουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι πρωταθλητές του NBA Knicks γιόρτασαν την κατάκτηση του τίτλου με μια παρέλαση μπροστά στο κοινό της Νέας Υόρκης και με μια φιέστα που στήθηκε μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης. Ας συνδεθούμε όμως τώρα με το Μανχάταν και τον απεσταλμένο της ΕΕ, Ηνωμένες Πολιτείες, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη μεγάλη αυτή γιορτή των Knicks. Πέτρο, καλησπέρα. Υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο οι θεατές της παρέλασης.
10: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακριβώς εδώ από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αυτή η μεγαλειώδης παρέλαση των New York Knicks, οι οποίοι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από 53 χρόνια στο NBA, ξεκινώντας από το Battery Park και ακολουθώντας την θρυλική Broadway Street, η οποία για τις ανάγκες της σημερινής παρέλασης είχε ονομαστεί ως Champions Way, ως ο δρόμος των πρωταθλητών δηλαδή, και με μεγάλο φινάλε την Alicia Keys, την πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η οποία είπε το τραγούδι Empire State of Mind, και αφού ο δήμαρχος της πόλης έδωσε τα κλειδιά στην ομάδα των New York Knicks. Πράγματι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μεγαλειώδης παρέλαση της ομάδας της Νέας Υόρκης. Τελικές πληροφορίες, Κώστα, φίλες και φίλοι, κάνουν λόγο για παραπάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, οι οποίοι παρακολούθησαν την παρέλαση των New York Knicks και ήταν οι πρώτοι, γιατί στο προηγούμενο πρωτάθλημα, στα προηγούμενα πρωτάθληματα των Knicks, δεν είχε καθιερωθεί ακόμα αυτό το αίθμο με τις παρελάσεις.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Στο ποδόσφαιρο και πάλι και στη Super League, ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με νέο προπονητή. Την ίδια ώρα, ο Γιάκοπ Νίστρουπ έχει σηκώσει τα μανίκια στο Κοροπή για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός γιορτάζει 16 χρόνια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι της ομάδας, ενώ συνεχίζονται οι επιτυχίες της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, καθώς ο Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς.
11: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ εκτός του τίτλου της διαθέτει πλέον και τον πολυτιμότερο παίκτη της Super League. Ο Ορμπελίν Πινέδα κέρδισε με συντριπτικό ποσοστό από το κοινό τη σχετική επιβράβευση με κάτι λιγότερο από 67%, αφήνοντας πολύ πίσω τον Τζολάκη που πήρε το 14,54% και τον Ανδρούτσο του Όφου που έμεινε τρίτος με 6,54%. Στο μεταξύ, το τρόπαιο του πρωταθλητή άρχισε το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, αφού η ΠΑΕΑΕΚ αποφάσισε να βρεθεί σε 60 πόλεις της χώρας, αλλά και εκτός συνόρων, σε τοποθεσίες με έντονο το προσφυγικό στοιχείο, όπως στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Την Παρασκευή το πρωί θα βρίσκεται στην Τρίπολη και το απόγευμα στην Καλαμάτα, όπου θα το υποδεχτεί ο πρόεδρος Μάριος Ηλιόπουλος, καθώς είναι ο τόπος καταγωγής του.
12: Να αφήσουμε πίσω το φανατισμό. Να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν.
11: Στον Ολυμπιακό, με τη συμπλήρωση 16 χρόνων της διοικητικής παρουσίας του, Βαγγέλης Μαρινάκης απίθυνε χαιρετισμό και το όραμα για το μέλλον των Ερυθρόλευκων. Το ίδιο μήνυμα άλλωστε έστειλε και το βράδυ της Τετάρτης, γιορτάζοντας μαζί με τον Εραστέχνη Ολυμπιακό τις νέες ευρωπαϊκές επιτυχίες του Συλλόγου.
13: Θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε, θα συνεχίσουμε να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και σας θέλουμε όλους κοντά να γράφουμε μαζί ιστορία.
11: Παράλληλα, μετά την έλευση του Μαφέο, οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προσπάθεια ενίσχυσης, έχοντας δώσει προτεραιότητα στην περίπτωση του μέσου Νοά Καντιού της Λοριάν. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Κοροπή υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ, που αναζητά νέους παίκτες, ενώ έχει κλειστεί ένα φιλικό παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία στις 4 Ιουλίου. Στον ΠΑΟΚ, παρά την τυπική λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν έχει βρεθεί ακόμη ο διάδοχος του Ρουμάνου τεχνικού. Επικρατέστερος προβάλλει ο Μαρίνο Πούσιτς, εντείνοντας τον προβληματισμό στις τάξεις των Θεσσαλονικίων που έχουν χάσει χρόνο και στο μεταγραφικό παζάρι.
8: Στην Greek Basketball League, ο Χουάντσο Ερνάν Γκομέθ ξεκαθάρισε ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά, στο περιθώριο ενός τουρνουά 2-2 που διεξάγεται στην Γλυφάδα. Ο διεθνής Ισπανός Forward λάμπρινε με την παρουσία του τη διοργάνωση, στην οποία μετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες καλαθοσφαιριστές, διεκδικώντας χρηματικά έπαθλα και προσφέροντας σημαντικά ποσά για κοινωνικούς σκοπούς. Στο ίδιο τουρνουά, ο Τόμας Ουόκαπ, μετά τις φετινές επιτυχίες του Ολυμπιακού, ανέβασε τον πύχη ψηλότερα για την επόμενη σεζόν. Ας παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν Ερνάν Γκομέθ και Ουόκαπ.
14: I'm really happy here, but you know, every player want to play, everybody want to feel important, but I got one more year contract, so I feel my home here. Let's see what happens. Let's see. I don't know. I'm happy here. So
15: well, you said we won almost everything this season. Now we're gonna try and win everything next season. You know, from the first time I got here, I said that we want to win the Triple Crown. You know, and we're still out for it. Even a week after we won the EuroLeague, we were talking about going back to back. You know, so that's the ambitions of the club. It's the ambitions of the guys in the locker room, and we're gonna go out there and try and do it.
0: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο, ανεκτή ζέστη και λιγότερη αστάθεια όλες οι επόμενες ημέρες. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια, με μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, σε ορεινές περιοχές, πιθανώς και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 29 με 31 βαθμούς, έως 34 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μπόρες κυρίως το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο μπόρες στα ορεινά. Οι βοριάτες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: κάθε πρωί ξυπνάω 6.30 με 7. Πάω με το καΐκι στους φούρνους για σχολείο. Είναι ωραία να πηγαίνεις με ένα καΐκι κάθε πρωί. Πιο πολλές φορές το ευχαριστία μου κιόλας όταν χτυπηθούν.
1: Να πω την αλήθεια, δεν χαίρομαι τόσο που θα πάω στο γυμνάσιο, γιατί είναι δύσκολο να αφήσω το νησί μου και να πάω στους φούρνους.
2: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτων.

0: Ήταν η Χριστιανά, με κρατάς.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το Α έως το Μέγα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγγέλ. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρι. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinera Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος. Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις.

ταξίδευες. Γινόσου νύχτα λίγο λίγο, σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

0: απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λέγεις,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λέγεις, καλά, καλά.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Βρε με Λαχινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξαντή Περάκη, βρέμε λαχρινάκι. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας,

0: 27 871 2507 Largo Blas 1765 Knoor Largo Road στο Φλιβάνι. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727 934 3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July. Από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bayshore Drive is the Safety Harbor.
1: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Προσοχή, προσοχή, το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benefit Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benefit Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το Συμβουλίο του Hellenic Benefit Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benefit Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπος Πρίς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι τηλεφωνήστε. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Αγάπησέ με.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα παλιά και νέα τραγούδια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιώργος Κινούσης, καράβια.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Willow Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ο μαθητής από τον εικονικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Ζαφίρη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapos Palace. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna. 128 North Pinellas Avenue, Tapos Palace. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλοί κόσμος.
1: Νότις Φακιανάκης, οι σκιές.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μέση Αργυράκη.

0: τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας,

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

Ακούσατε τον Robert Julian. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελάτε στο ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks ASPA. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα, κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Τραγούδι Ούζο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Congo's Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να προτιμάτε τα προϊόντα της Congo's Foods και τώρα, εκεί που μας βλέπετε, καλή σας μέρα στην Αυστραλία. Μην ξεχνάτε, τα προϊόντα Congo's Foods είναι τώρα και σε όλες τις μαρκέτες στην Αυστραλία. Πάντα να τα προτιμάτε, έτσι δεν είναι, αγαπητοί φίλοι. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο, κοντά σας κάθε μέρα, αγαπητοί φίλοι, εδώ στην εκπομπή. Εχθές έλειπα. Είμαι σήμερα κανονικά Πέμπτη, σήμερα εδώ στην περιοχή μας. Περίμενα να συνδεθούμε και την Αυστραλία. Να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω. Σε μισό, σε 10 seconds, εντάξει, θα είμαι στην Αυστραλία. Να μάθουν οι φίλοι ακροατές. Καλημέρα σας, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες. Και έχω μια Φιλιππινέζα η οποία ψάχνει να αγοράσει σπίτι. Και μου λέει, θέλω το δικό στο σπίτι. Στο Τάπο Σπρινγκς. Και λέω, αλήθεια, θέλεις το δικό μου το σπίτι? Δεν πουλιέται, λέω. Τέλος πάντων. Μου λέει, έχεις κανένα άλλο που πουλιέται? Λέω, πόσα λεφτά έχεις? Της λέω, έχω 2-3 σπίτια, λέει, τα οποία πάνε από 1 εκατομμύριο, 2 και 3 και 4, και έχω και ένα 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό πρώτα το αγοράσει ο Τραμπ, αλλά το μετάνιωσε, γιατί δεν ξέρω και εγώ το μετάνιωσε εδώ. Το θέλεις αυτό, τους λέω. Τρελάθηκε. Μου λέει, έχω, μου λέει, μέχρι τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια διαθέσιμα. Φου. Παιδιά, θα πρέπει να πάει να γίνει real estate. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν πάει άλλο. Άμα ακούσω ότι έχουν λεφτά οι Φιλιππινές τόσο πολλά, ρε παιδιά. Πω, ρε παιδί μου. Μου έστειλε πληροφορίες, δώσε τις πληροφορίες από τις Φιλιππίνες, θα στακτοποιήσω και σε να κάνω. Να μην θα γίνει. Οπ, να χαμηλώσω τη φωνή εδώ. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Σήμερα θα έχω το γιατρό επάνω. Γιατρέ, πάρε τηλέφωνο νωρίς και μην με περιμένεις παραπέντε, γιατί κλείνουν οι γραμμές. Να ακούσεις και ο φίλος ο κριτικός τι γίνεται. Στην Ελλάδα εκεί γίνεται χαμός και βγαίνουν όλα τα πλήτα όλων έξω. Ένας που ήταν παπανδρεϊκός λέει, με τον Παπανδρέου δεν είχαμε αυτά τα σκάνδαλα. και γυρίζει και στριγμώνει στη γωνία, κυρίες και κύριοι, το Πασόκ, τον αρχηγό του Πασόκ, και του λέει, είναι δυνατό να γίνεις αρχηγός του Πασόκ και να μην αφήσεις άλλους? Ακούτε στη Βουλή τώρα μέσα τι γίνεται, να μην αφήσεις άλλους να κάνουν beat τα price, γιατί το δημόσιο θέλει κάποια χτίρια να βάλει διάφορα πράγματα μέσα, εργάτες τα λοιπά και τα λοιπά. Και παίρνει 20.500 γύρω το μήνα ενίκιο. Τι λέει ρε εσύ, πολύ χρήμα. Και για να μην φωνάζουν, λέει, οι εργάτες, θα το κάνουμε, λέει, 20.000. Έδωσε σκόντο στην κυβέρνηση 500 δολάρια. Είστε έτοιμοι να ακούσετε και τα υπόλοιπα? Καλό βραδάκι στην Κύπρο. Πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Καλό βράδυ στην Κύπρο. Καλό βραδάκι στην Ελλάδα. Πραγματικά η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποδεχτεί όλους τους Αμερικανούς εδώ από το Αμέρικα, με τα dollars στις τσέπες και όχι τα credit cards στις τσέπες. Το λέω αυτό κάθε χρόνο, διότι αν πληρώσεις με credit card, αγαπητοί φίλε ή αγαπητοί φίλοι, δεν κάνει ο κόσμος τίποτα. Δεν βάζει κανένα, όχι στη γωνία, μερικά ψηλά. Το καταλαβαίνεις τι εννοώ, που λέει και ο Τζάρας, μερικά ψηλά στην τσέπη. Μερικά ψηλά στην τσέπη. Γιατί να μην βάλει και μερικά ψηλά στην τσέπη ο Έλληνας πολίτης, όπου δεν έχει να φάει σήμερα, τα πάντα είναι πανάκριβα, οι βενζίνες ακριβές, τα φαγητά, τα πάντα είναι ακριβά. Μόνο στην Ελλάδα και στην Αμερική το ίδιο είναι, και στον Καναδά χειρότερα, και στην Ευρώπη ακόμα πιο χειρότερα. Αλλά αναλόγως στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα, όπως μου λένε οι τουριστικές εταιρείες, που στέλνουν πελάτες και εμείς στέλνουμε πολύ, και από τους πελάτες που έχω στείλει εγώ κάτω μου λένε, δεν είναι και άσχημο να φας τώρα, ακούσε τώρα, ένα γύρο τυλιγμένο με τζιτζίκι και πατάτες τηγανιτές, ολόκληρο γύρο στην Ελλάδα. Για πέστε πόσο κοστίζει. 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ. Είσαστε θνήρες στην Ελλάδα. Όχι θνήρες εντός το φαγητό, στις τιμές. Παύθυνοι. Εγώ πήγα χτες σε ένα εκεί, εδώ στο Ορλάντο, 39 δολάρια ένας γύρος. 39 δολάρια. Καλά ο καφές να είναι περίπου στα 8,5 με 9 δολάρια. Είπα να πάρω και ένα παγωτό χωνάκι, γιατί έκανε και η θερμοκρασία χτες εκεί στο Ορλάντο ήταν 100, 101. Πολύ ζέστη. Έχει καιρό να πάρω και ένα παγωτό. Τι να το πάρει το παγωτό? 12,5 δολάρια το παγωτό ήθελε. Χωνάκι. Δηλαδή, άμα πάρω το άλλο με τα κλιμπιδάκια, πάω και τα πάντα, και τα ανάπτυξη θα πάει και με ένα 30. Και μετά μου λέτε εσείς στην Ελλάδα είστε ακριβοί. Παύθυνη η Ελλάδα στα φαγητά της, στα πάντα της, είναι πολύ πολύ φθηνή για εμάς τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και από όλη την Ευρώπη. Σας συνιστώ να πάτε όλοι σας στην Ελλάδα και μην ξεχνάτε, μην πάτε στο Hilton Hotel, θα πάτε στα μικρά τα ξενοδοχεία που είναι, τα έχουν οι Έλληνες στα χέρια τους και όχι οι Γερμανοί. Γιατί άμα πάτε στο Hilton είναι 1,000 ευρώ τη βραδιά. Ετός θα πλήρωσα και εγώ 1.250 ευρώ, όχι δολάρια, 1.250 δολάρια πλήρωσα στην Ουάσιγκτον για μια βραδιά. Και λέω και εγώ, τι λέει ρε εσύ τόσα πολλά λεφτά. Άμα δεν βγεις έξω στην πιάτσα να δεις, δεν ξέρεις. Τώρα δεν ξέρω τι λένε οι ακροατές μας στην Ελλάδα, και μια φορά εγώ τη βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλή η Ελλάδα και φθηνή στον τουρισμό της, ξέρετε, πάρα πολύ. Αυτό είναι φανταστικό. Με καταλαβαίνετε, γίνεται. Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε και κάτι άλλο που έχω να σας παρουσιάσω. Θα ήθελα να πω στους φίλους στη Γερμανία, καλησπέρα εκεί πέρα, να περνάτε πάντα καλά και είσαστε κοντά στην Ελλάδα, να κατέβετε στην Ελλάδα κι εσείς, είναι εντάξει. Η Γερμανία πάει καλά στην οικονομία της, όλα πάνε καλά, όπως και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πάνε πολύ καλά. Όλοι πληρώνονται καλά λεφτά. Όλοι πληρώνονται, παίρνουν 3, 4, 5 χιλιάρια το μήνα. Μόνο οι Έλληνες δεν πληρώνονται καθόλου καλά. Είναι δυνατό τώρα ένας γιατρός να τους δίνει εκεί πέρα ψίχουλα? Αν πας στη Μύκονο ή στην Κεφαλονιά στο Αργοστόλι και πιάσεις δουλειά ή στη Σαντορίνη, γκαρσόνι, που ξέρω πολλά παιδιά που πάνε στο πανεπιστήμιο και είναι γκαρσονάκια, και λέει άγγελε, βγάζουμε παραπάνω λεφτά από ότι να δουλεύουμε στο δημόσιο, οτιδήποτε. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες το καλοκαίρι, μου βγάζουν λεφτά. Καλά λεφτά, τύψ, στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς τα μεροκάματα είναι πάρα πολύ. Τα έχουν οι Γερμανοί κανονίσει έτσι και οι λεγόμενοι παγκοσμιοποιητές και αυτοί οι εκλεκτοί του Θεού που λέμε, να μην πληρώνουν τους εργοδότες, τους εργάτες με τίποτα, με τίποτα. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω ένα βιντεάκι εδώ πέρα που είχα για να σας ρίξω ακριβώς ότι η κυρία με τα ψηλά τα κούνια, η Καρισιανού πια άλλη, θα αρχίσουμε από αυτή, εντάξει, τι έκανε. Κυκλοφορεί τώρα με ένα ολοκέντριο αυτοκίνητο. Θα το δούμε εδώ σε ένα λεπτό, να βεβαιωθούμε που είναι ακριβώς το βιντεάκι αυτό. Κυκλοφορεί τώρα με καινούριο αυτοκίνητο, Γερμανικό, και γερμανικό κιόλας. Α, να δούμε αυτό το κομμάτι από χθες. Θα σας άρεσε. Έλα, να το δούμε αυτό. Είμαι εγώ εδώ πέρα. Εδώ θα κάνουμε και ελληνικές βραδιές τώρα κάθε τόσο. No, but you are. Yeah, all day. Α, τι έγινε. Το χάσαμε το βίντεο. Ένα λεπτό. Το χάσαμε, πήγαμε αλλού. Εδώ αυτό, παιδιά. Αυτό έχει πλάκα μεγάλη. Εδώ είναι. Καλά, No, but you are. Yes, all day. Barely. Oh, yeah! I was going to say that! It's my only joke. Oh, that's my show. This is my show. It's a very famous circus show, and they make shows all over the world. This is the one here, and it's incredible. Okay, don't forget it. I'm telling you that it's a show. This is a very nice show. Nobody hides it much. Very nice show. See you guys. Bye. Yes. Yes, we love it. Yes, we love it. Right, Greek TV λέει αυτή. Καλή ήταν αυτή. Απάθηκε εκεί στο Disney Downtown. Έχει κάτι ωραίες μπάρες. Έχει εκεί και το κανονίσω. Από κάποια από αυτές τις μπάρες θα αρχίσουμε, γιατί παλιά παίζαμε και μια φορά το μήνα ή κάθε τόσο βάζαμε και μπουζούκια, ξέρετε. Το δουλεύω αυτό το θέμα. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τα μπουζούκια. Ένα μεγάλο φλέγον θέμα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει στο Τάπος Φρίντς από το δήμαρχο εκεί και ήταν στις ειδήσεις σήμερα. Δεν θα ήθελα να κατευθώ, αλλά δεν ξέρω, προσπάθησα να πάρω το δήμαρχο, τον πάρω κάποια στιγμή να με εξηγήσει τι ακριβώς. Βλέπετε ότι πήγα εχθές στο εκεί κάτω και πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο για να πάρω το παγωτό που θέλατε, που ήθελα, και είχαν κάτι γλυκά τα οποία είχαν την ομοφιλική σημαία πάνω, στα αγγλικά, σαν μπισκότα. Ακόμα και στα αγγλικά, ρε, θα τους φάνε τους ανώμαλους. Ξέρω εγώ τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε τον δήμαρχο του Τάπος Φρίντς, πολύ καλός δήμαρχος, Τόμ Κουλιανός, αλλά κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ο δήμαρχος λέει αντιμετωπίζει πρόβλημα στη δημαρχία, διότι θέλει, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ, Ο Δήμαρχος λέει, πάνω το πάνω από την αρχή πάλι, ρε παιδιά, τι γίνεται ακριβώς εδώ πέρα. Λέει ο Δήμαρχος ότι θέλει να τιμήσει τους ομοφιλόφιλους που παντρευτήκαν, θα παντρευτούν, δεν ξέρω καλώς οι δημαρχίες, κάπως πριν. Και γράφει εφημερίδα σήμερα αυτά τα νέα τα οποία γράφει. Θα του δώσει προκλημέσιον. Αν ο προκλημέσιον είναι 100, λέει, να τιμήσει δύο ομοφιλόφιλους που θα παντρευτούν. Πού θα παντρευτούν σε δημαρχία, δεν ξέρουμε. Δεν το διάβασα το κειμένο τώρα, μόλις ήρθε αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά το αντιμετωπίζει η δημαρχία μας, η Σωτά Αποστολή, σε αυτό το θέμα. Τι να σας πω. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Επήρα και τον Παναγιώτη τον Κούλια να μου πει. Παναγιώτη, με ακούς και βλέπεις την εγωγή. Έβγα στον ένα να μου πει τι γίνεται ακριβώς εκεί πέρα τώρα. Μία το ένα, μία το άλλο, δηλαδή γίνεται χαμός. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Αυτά. Πάμε παρακάτω να δούμε και τα υπόλοιπα τα νέα που έχουμε στο διαδίκτυο. Εδώ είναι για τη Δημαρχία. Εντάξει, έχει ολόκληρο κατεβατό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ είναι κάτι άλλο. Είχαμε να σας παρουσιάσω εδώ. Αυτό είναι τα νέα από την εφημερίδα. Πάμε στη δική μας σελίδα που έχει τα πάντα εδώ ακριβώς. Εντάξει. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ η ελληνική ταβέρνα η Σωτά Αποστολή θα έχει. Για να ακούσουμε.
3: Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από την.
0: Δεν τα ακούσει τη διαφήμιση.
3: Στο Greek Tavern. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου. Σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας. Η βριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από τον Μπαγκέν. Και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίδη. Είσοδος ελευθέρα. Λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Tavern Tapos Place. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάρια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Tavern. 128 North Pinera Avenue, Tapos Place. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Tavern. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσου το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολύ σκόνη.
0: Λοιπόν,
3: Greek Tavern, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά.
0: Έλα, την παίξαμε τη διαφήμιση, πάει αυτό. Έχουμε το γιατρό στη γραμμή. Ένα από το γιατρέ. Να κλείσω αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Λοιπόν, γιατρέ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, με ακούτε?
0: Σε ακούω πολύ καλά. Για πες μου τα νέα σου, τι γίνεται στην Ελλάδα. Πέρα το κομμάτι. Λοιπόν, γιατρέ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, με ακούτε?
0: Σε ακούω πολύ καλά. Για πες μου τα νέα σου, τι γίνεται στην Ελλάδα.

0: Λάζαρο Ταβέρνα, εκεί στο Λυκαβητό από κάτω. Γιατί το άρεσε με τη γυναίκα τα παιδιά του, φάγανε γιουβέτσι. Ξέρεις πόσο πληρώσανε?
1: Εκεί είναι ακριβά.
0: Όχι.
1: Πόσο?
0: 3,5 γύρω λέει η μερίδα.
1: Α, πολύ καλή τιμή.
0: Και ήπιανε και μπύρες, δεν το τσουβάλι, φθηνές οι μπύρες και κρασάκι του δώσανε να πιούνε δωρεάν. Πολύ φιλοξενία λέει αυτή. Εφέτος λέει πρώτη φορά. Λέει εφέτος μου λένε. Το γράφουν τώρα, δεν το ήξερα αυτό. Και μου λέει, άγγελε, μου λέει, είχαν έρθει κάθε χρόνο. Έχουμε φέτος πολύ φιλοξενία, πολύ ευχάριστοι όλοι τους. Μας ακούνε τους Ελληνοαμερικανούς και μας έχουν σαν θεούς, ξέρεις. Μπράβο, λέω, ωραία.
1: Θα σου πω, εδώ υπάρχει σουβλατζίδικο με 2,5 ευρώ, το σουβλάκι, πίτα γύρω και έχει και ένα ευρώ η πίρα.
2: Η πριγόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα.
0: Okay. Για λέγε λοιπόν παρακάτω. Ναι.
1: Ναι. Ναι, γενικά έχει καλές τιμές. Έχει ακριβά, εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Εδώ πέρα βλέπουμε στη φωτογραφία κάτι παράξενα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Να την παρουσιάσω. Εδώ και 1,5 χρόνο περίπου παρουσίασα την κυρία Μπλαμπλαμ, την Γκαρισιανού, η οποία δεν είχε να φάει, δεν είχε χρήματα, παραπονιόταν ότι ο Μητσοτάκης της δολοφόνησε το παιδί της. Και εγώ με λέω για να κάνω μια έρευνα να μάθω. Μπορεί να έχει δίκιο η γυναίκα. Έχουν ακουστεί τόσο πολλά πράγματα. Να τη βοηθήσουμε και λιγάκι κι εμείς, σαν σταθμός που είμαι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κατά τη διάρκεια της της υποθέσεως αυτής που έκανα μια έρευνα και με πολλούς γονείς από το πύργο, από την Καλαμάτα κάτω εκεί, μου είπαν ότι αυτή η γυναίκα, μου λέει, δεν είναι καλή γυναίκα. Και σου λέω γιατί? Γιατί λέει μας δουλεύει, μας κοροϊδεύει, είναι κομμουνίστρια, είναι αυτή πάντα με την με μια τρομοκρατική οργάνωση, είναι τρομοκράτης αυτή, λέει, αυτή θέλει να δολοφονήσει τους Αμερικανούς. Έτσι μου λέγανε από τον πύργο, Ηλίας. Θέλει να δολοφονήσει τους Αμερικανούς, λέει, άμα θα γίνει κυβέρνηση και θα κάνει μια άλλη, η Καρισιανού θα κάνει μια άλλη ομάδα που θα λέγεται τρομοκρατική οργάνωση εναντίον της Αμερικής και του καπιταλισμού. Και αυτή η ομάδα μοιράσανε φεριβολά τη μεγάλη βραδιά που είχε πάει και ο κριτικός εκεί και μου ξύρανε τα φεριβολά και έλεγε θάνατος στον καπιταλισμό, θάνατος στον Τραμπ, θάνατος. Και αυτοί λέγονται οι λεγόμενοι κομμουνιστές, σοσιαλιστές και λίμπεραλς, όλοι μαζί που είχαν εμπλήξει οι Νέα Δημοκράτες, όλοι δηλαδή, η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα είχαν πάει στην Καρισιανού αυτό το event. Και είχαν στα χέρια τους αυτά τα flyers τα οποία λέγανε όχι για τα τρένα, όχι γιατί ο Μητσοτάκης σκότωσε τα τρένα, αλλά βρίζανε τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γι' αυτό αυτή η γυναίκα ποτέ δεν θα πάρει βίζα να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, διότι είναι εγγεγραμμένη σαν τρομοκράτης στις Αμερικανικές Αρχές. Η κυρία Καρισιανού. Κυρία Καρισιανού, το όνομά μου είναι Άγγελος Αγγελάτος. Εάν έχεις πρόβλημα, το τηλέφωνο το έχεις, πάρε με να μου εξηγηθείς και να μου πεις ακριβώς τα χρηματάκια. Πού τα είχα πει καιρό τα πήγες? Πού πήγανε τα εκατομμυριάκια που γίνανε? Τι, εξαφανιστήκανε? Εσύ ίδια είπες στην τηλεόραση σε κάποιο κανάλι στην Ελλάδα, ο Γιαρτός είναι μάρτυρας κιόλας και άλλοι, ότι λένε ναι, εξαφανιστήκανε, τα κλέψανε, λέει, αλλά δεν είναι στα ποσά που έχει κλέψει η Νέα Δημοκρατία και το Πασό και οι υπόλοιποι, εμείς είμαστε ψίχουλα. Δεν έχει σημασία άμα είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, 100 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο ή 10 ευρώ. Η κλεψιά είναι κλεψιά. Και όταν εσύ τρέχεις για να γίνεις πρωθυπουργός μια χώρας, δίνεις το καλό παράδειγμα σε όλους, παιδιά, προκαταβολικά, προτού με ψηφίσετε, προτού κάνω το κόμμα, ήδη σας έχω βάλει χέρι και έκλειψα 200.000 δολάρια τα οποία εξαφανιστήκανε. Και εγώ τώρα ρωτάω αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, κυρία Καρισιανού, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί η κυρία Καρισιανού, γερμανικής πολυτέλειας το αυτοκίνητο,

0: Τι έγινε, κυρία Καρισιάνου? Πού βρεθήκανε τα 100 χιλιάρικα που κάνει το αυτοκίνητο? 100, 150 κάνει αυτό το αυτοκίνητο. Γιατί ένας φίλος μου πήρε ένα τέτοιο αυτοκίνητο στην Αμερική, το πλήρωσε 175 αμερικάνικα δολάρια και διαφορά κιόλας. Εσύ πού τα βρήκες τα λεφτά αυτά? Μήπως είναι τα κλεψιμέκα λεφτά που μάζεψες για να βοηθηθούν οι γονείς, οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους στο ατύχημα των τρένων το Τέμπιν? Μήπως είναι αυτά τα λεφτά και τους λες όταν εξαφανιστήκανε και τα κλέψανε και δεν ξέρεις που πήγανε? Για πες μου, γιατρέ, τι ξέρεις εσύ για αυτή την υπόθεση? Έλα, γιατρέ.
1: Μα ακούτε, υπάρχει μια φωτογραφία, την έχετε?
0: Για να δω.
1: Δημοσίευσαν σήμερα πρωτοσέλιδο. Τη δημοσίευσαν πρωτοσέλιδο σήμερα.
0: Ναι. Την είδα αυτή που παρουσιάζω.
1: Λοιπόν, έχει υπερπολιτελής Jeep Mercedes, παρακαλώ. Mercedes. Είναι κομμουνίστρια με μερσεντικές τσέπες. Όχι δεξιές, μερσεντικές τσέπες. Ένα υπερπολιτελέστατο αμάξι. Όταν ο λαός πεινάει, δεν βγάζει το μήνα, υπάρχει φτώχεια και ανέχεια, και αυτή θέλει, έχει το σύνδρομο της Κλεοπάτρας. Σου λέει, θα γίνω εγώ η πρώτη πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα γίνω ίση με την Κλεοπάτρα. Και θέλει να πάρει την εξουσία, να αρπάξει την εξουσία από την κυβέρνηση για προσωπικά ωφέλη. Και τα κορόιδα, θα πάτε να την ψηφίσετε εσείς που βρίζετε τον Αγγελάτο, που τα έλεγε πρώτος παγκοσμίως, όχι πανελλαδικός, παγκοσμίως τα έλεγε ο Αγγελάτος και εγώ, που τα λέγαμε ότι χτίζει πολιτική καριέρα στα 57 παιδάκια, χτίζει πολιτική καριέρα, τα λέγαμε, δεν τον πιστεύατε. Τώρα βγαίνει με Mercedes, με υπερπολιτελέστατο αυτοκίνητο, άνω των 100.000 ευρώ. Βάλτε το να δείτε, το δημοσίευσαν οι εφημερίδες, πρωτοσέλιδα.
0: Ναι, το βλέπω εδώ πέρα. Yes.
1: Βάλτε να το δει ο κόσμος, γιατί δεν θα πιστέψουνε.
0: Ναι. Το είδα, το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω
1: και να πάνε να την ψηφίσουν, εγώ χαμός αυτούς που παίρνουμε και
0: θέλουν να την ψηφίσουν. Ναι, για λέγε, συγγνώμη.
1: Ναι, εγώ έχω να πω σε αυτούς που θέλουν να πάνε να την ψηφίσουν, να πάνε για να κάνει τη Mercedes να πάρει και δεύτερη. Και τρίτη Mercedes. Να πάρει 2-3 να έχει στον γκαράζ της.
0: Ναι.
1: Να πάνε να την ψηφίσουν για να πάρει και άλλη Mercedes.
0: Άκου τώρα να δεις πλάκα. Όταν ήρθε. Κάτσε να πάμε ένα λεπτό.
1: Για δείχτε τη φωτογραφία, είναι πρωτοσέλιδο. Σήμερα την έβγαλε το Μακελιό, την είχε πρωτοσέλιδο. Ότι έχει λέει υπερπολιτελέστατο αμάξι.
0: Εδώ την έχει εδώ πέρα με το αμάξι, το ρίχνουν το αμάξι. Πολυτέλεια και τα πάντα. Ότι η κυρία Καρισιανού, τα ρούχα που φοράει είναι πανάκριβα. Τα παπούτσια της κάνουν κάπου 10.000 η μπότα. Μπότα, 10.000 ευρώ. Τι μαγαζί είναι αυτό, παιδιά? Κυκλοφορεί, ας πούμε, με κυλοτάκια, λέει, τα οποία είναι πανάκριβα, high class, με σκινάκι. Και να την ακούσουμε τι λέει αυτή η ίδια. Έχουμε και μας έλεγε και ένα βίντεο, να τα ακούσουμε. Γρήγορα,
2: πάμε.
0: Τα κουνάκι, τα κουνάκι. Επίσης, παντελονάκι.
2: Θέλω να δω λίγο τους εργαζόμενους. Καλά, βέβαια, εγώ ήρθα πριν 25 χρόνια τα νοσοκομεία και τότε λέγαμε όπου τι χάλια που είναι τα νοσοκομεία. Έκτοτε ιδιωτεύω, βέβαια, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά αυτά που ακούω είναι χειρότερα. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν από αυτό που συνέβαινε 20 χρόνια πριν και ήταν τόσο άθλιο, πώς μπορεί αυτό το άθλιο να γίνεται ακόμα χειρότερο.
0: Με γυναίκες σαν και σένα, ναι. Μπορεί να μην γίνεται χειρότερη, κυρία Μαρία Καρισιανού. Σπασμένη ήσουνε. Κυκλοφορούσες με παντοφλάκια κινέζικα και τώρα κυκλοφορείς με τα πιο ακριβά αμερικάνικα παπουτσάκια και μπότες και γούνες. Η γούνα σου κάνει 22.000 ευρώ. Μήπως ξέρεις πόσο κάνει?
1: να την ψήγει. Είναι κομμουνίστρια, ναι.
0: Ο Μίκης ο Δωράκης, όταν είχε έρθει εδώ στην Αμερική, ήμουν ακόμα στο σχολείο και λόγω του ότι είμαστε όχι συγγενείς με τον Μίκη, αλλά είχαμε κάποια... είσαι εκεί, γιατρέ?
1: Ναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Και επειδή ήξερε την Μαρία Φαραντούρη και τα λοιπά, ήταν κεφαλονίτησα και εγώ κεφαλονίτησα, είμαστε όλοι, ξέρεις, της οικογένειας. Και του κάνω μια αθόρμητη ερώτηση του Μίκη Θεοδωράκη και του λέω, αγαπητέ μου Μίκη, πες μου σε παρακαλώ, εσύ πιστεύεις στην ιδεολογία του κομμουνισμού. Εγώ όμως πιστεύω το αντίθετο, ότι παραδείγματος χάρη, εντάξει, πρόσεξε, γιατρέ, πρόσεξε, εάν πάμε σε ένα, εδώ στη ζούγκλα που είμαι και γυρίζω με τον Ταρζά, και έρθει ένα πιθηκάκι δίπλα μου, ένας πίθηκας, και στον πίθηκα του βάλω ένα μάτσο περίπου 200.000 δολάρια κάς, μπουμ, δίπλα εδώ, και δίπλα ακριβώς βάλω και μια μπανάνα. Ο πίθηκας, γιατρέ, πες μου, τι θα προτιμήσει να πάρει, την μπανάνα που είναι μόνο μια μπανάνα και θα τον σπάσει πίνα μετά από μια ώρα, ή να πάρει 200.000 euro, οι οποίες, οι δολάρια, οι οποίες θα έχει να τρώει για 10 χρόνια δωρεάν μπανάνες? Κόσες μπανάνες θέλει να φάει, για πες μου.
1: Ναι, αλλά ο πίθηκας δεν το ξέρει, θα προτιμήσει την μπανάνα, δεν ξέρει ότι...
0: Ακριβώς, ότι μπορεί... ακριβώς. Αυτό θέλω να πω σε εσάς, και αγαπητέ φίλε Κρίστος Στόιος που με βλέπεις, ότι και εσείς σαν τον πίθηκα. Δηλαδή όλοι αυτοί οι κομμουνιστές έχουν το μυαλό του πίθηκα. Προσέξτε.
1: Διότι... Μα έχουνε, ναι, ισχύει ότι έχουνε.
0: Αυτό ξέρω τι λέω.
1: Έχουνε μυαλό. Κύριε Αγγελάτε, αφού λένε ότι προέρχονται από τον πίθηκο, λένε οι κομμουνιστές.
0: Κοιτάξτε, τι λένε, υπόθεση το εξής. Τους έφερε ένα παράδειγμα και τους λέω το εξής. Οι κομμουνιστές, για να μπορέσουν να διοικήσουν, και οι σοσιαλιστές και οι liberals, να μπορέσουν να διοικήσουν τους λαούς, πρέπει να τους πάει πείνα. Δεν θα πρέπει να είναι καπιταλιστές. Πρέπει να είναι φτωχοί και να υπάρχει φτώχεια για να μπορούν να διοικούν τους πλανήτες και τους λαούς κτλ. Άλλο τόσο είναι και με την κυρία αυτή. Αυτή εδώ πέρα, σπασμένη, πεινασμένη, έπεσε στο χρήμα. Ακόμα δεν την ψηφίσανε, ακόμα δεν έκανε κόμμα. Να τα χρήματα. Έκανε έναν έρανο. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με την Ανταρσία μαζί και άλλα κομμουνιστικά κόμματα με σημαίες κομμουνιστικές. Φέρει πολλά να βρίζουν τον Τραμπ, να βρίζουν εμένα, όχι εμένα, δηλαδή την Αμερική. Το ίδιο πράγμα, anyway. Βρίζουν την Αμερική, πάντα θάνατο στην Αμερική. Και αυτοί μάζεψαν λεφτά. Τα οποία είχε πει σε αυτούς τους ανθρώπους ότι τα λεφτά αυτά θα πάνε να πληρώσουμε δικηγόρους για να πάμε στα δικαστήρια, εάν όχι στα ελληνικά αλλά στα ευρωπαϊκά και στα διεθνή δικαστήρια, για να μπορέσουμε να βρούμε άκρη για την υπόθεση στα τρένα του Τομπών. Αυτή τι έκανε? Τη διώξαν από το σύλλογο αυτό οι γονείς. Δεν τη θέλουν να την ακούνε, γιατί δεν είναι ψυχρό πόσα εκατομμύρια έκλεψε η γυναίκα αυτή. Και δεν τη θέλει κανένας. Ποιος θα πάει την ψηφίσει τώρα? Και πάει τώρα και μου το παίζει σαν πρωθυπουργή και πάει στα νοσοκομεία να πει τι στα νοσοκομεία. Θα σας εμβολιάσω τα μωρά σας για να πεθάνουνε, αυτό που έκανε τότε, εδώ και 6 χρόνια ή 5 χρόνια, whatever. Γιατρέ.
2: Έχω ακούσει, κύριε Διοικητά, ότι ουσιαστικά εγκαινιάζονται καινούργιες αίθουσες, οι οποίες όμως δεν έχουν προσωπικό για να δουλέψουν.
0: Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Ήρθε να εγκαινιάσει τις καινούργιες αίθουσες σε νοσοκομεία, οι οποίες αυτές οι αίθουσες δεν έχουν προσωπικό να δουλέψουν. Όταν εσύ, γιατρέ, και ο άλλος ο γιατρός που μίλαγε προχτές, βγαίνετε σε μένα στον αέρα και σας έχουν διώξει από τις δουλειές σας γιατί δεν εμβολιαστήκατε. Και σε ρωτάω, γιατρέ, να μου πεις το εξής. Αυτή, λέει, θα φέρω, λέει, λαθρέους από τις Ινδίες για να δουλεύουν στα νοσοκομεία σας, κυρίες και κύριοι. Διώξατε, κυρία Καρισιανού, τα ελληνικά μυαλά, τους Έλληνες επιστήμονες. Κυρία Καρισιανού, είσαι υπεύθυνη. Θέλεις να είσαι πολιτικός, θα τα ακούσεις. Τους διώξατε και ακόμα δεν έλαβες, ακόμα δεν ορκίστηκες, ας πούμε, στο κόμμα σου. Ακόμα το κάνεις ρέτζι στο κόμμα σου και κάνεις προεκλογικούς αγώνες τι θα κάνεις. Είναι αυτό που λέγει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και το είχα βάλει στην τηλεόραση και λέει, παιδιά, στην νεολαία μας τώρα, μη φοβάστε παιδιά, ψηφίστε με, εσείς θα πάτε λέει στο εξωτερικό, γιατί εδώ δεν υπάρχουν δουλειές, θα πάνε να δουλέψετε εκεί πέρα, θα σπουδάσετε εκεί κάτω στο εξωτερικό, θα παντρευτείτε και θα κάνετε τις οικογένειές σας στο εξωτερικό. Δηλαδή, παιδιά, τσουβαλιάστε τα και φύγετε από την Ελλάδα. Αυτό κάνει η Καρεσιανού τώρα, σε ακούω. Αυτό κάνει η Καρεσιανού τώρα.
1: Ναι, δηλαδή αυτή είναι κομμουνίστρια.
0: Αυτή η κομμουνίστρια, έτσι δουλεύουν
1: είναι,
0: αυτοί.
1: Είναι κομμουνίστρια και πιστεύει, είμαστε δυο, είμαστε τρεις και στην αριστερή μάσα χίγει 13. Το επαναλαμβάνω. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις και στην κομμουνιστική μάσα χίγει 13.
0: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι 13. Που είσαι καπιτάν Χωράκη, τα ακούει και τα σηκώνει τρίχα. Μάσα. Να ακούσεις τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Κοίταξε, όλοι τους τρέχουν σαν μουρλί. Έλα γιατρέ, λέγε.
1: Ήθελα να πω ότι θέλει να αρπάξει την εξουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει αιμονή, θέλει να του πάρει την εξουσία και να ανακηρυχθεί πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό θέλει, ξεκάθαρα. Να αρπάξει την εξουσία από τη Νέα Δημοκρατία. Να ανακηρυχθεί και έχει αυτό το σύνδρομο του... Της, που σας είπα, που ήταν βασίλισσα της Αιγύπτου. Ξέχασα το όνομά της, την
0: Κλεοπάτρα.
1: Την κάνουν ταινία του. Μπράβο, έχει το σύνδρομο της Κλεοπάτρας. Θέλει να γίνει νέα Κλεοπάτρα. Σου λέει, θα γίνω εγώ Κλεοπάτρα. Έχω Mercedes. Ψηφίστε τη να πάρει και δεύτερη και τρίτη Mercedes. Να της κάνει συλλογή. Ψηφίστε τη, παιδιά, δεν πειράζει. Να πάρει και άλλη Mercedes. Να πάρει και άλλη Mercedes. Ψηφίστε τη εσείς και καθίστε εσείς να πεινάτε.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, γιατρέ. Ένα βράδυ κοίταζα το Fox News, αργά το βράδυ, γιατί μου αρέσει, τώρα το κοιτάζω, τώρα εντάξει, αλλά παλιά ήταν τότε μετά, εδώ και 15-20 χρόνια, 30 χρόνια πίσω, 25 χρόνια κάπου εκεί, και παρουσιάζει ένα βλάχο, ωραίο ανθρωπάκι από την Ελλάδα, και η κάμερα του Fox News παρουσίασε το σπίτι του, το σπίτι του κυρίες και κύριοι, ήταν φτιαγμένο όχι από μπαράκα, φτιαγμένο από πέτρα. Τα ξέρεις αυτά τα παλιά σπίτια, 200 χρόνια πίσω και 300 χρόνια πίσω, σπίτια που δεν πέφτουν με τίποτα, αλλά είναι με πέτρα.
1: Ναι, από πέτρα, ναι.
0: Ωραίο σπίτι, πέτρα, με παράθυρο, με πόρτα. Άνοιγε την πόρτα και έβγαινε η κάμερα και έπαιρνε και έβλεπε ολόκληρο εκεί πέρα τη θάλασσα, μπλου θάλασσα, αμμουδιά έξω, να κάνεις μπάνι και τα πάντα. Και δίπλα του είχε και πρόβατα. Είχε κατσικάκια, κοτοπουλάκια φρέσκα, αβουλάκια φρέσκα και μάλιστα έκανε και προσφορά, λέει, να σας φτιάξω και δύο τηγανιτά αυγά με ελληνικό ελαιόλαδο, είπε στο Fox News η γυναίκα του βλάχου. Και να τα δοκιμάσουμε. Και έβαλε και ψωμί, όχι αυτό που μας πουλάει στις γροσαρίες, στις γερμανικές γροσαρίες που τρώτε ψωμί και σας ανεβαίνει ο ζάχαρος στα 800 και πάτε στο νοσοκομείο να γλιτώσετε, μην πεθάνετε. Προσέξτε το ψωμί που σας φέρνουν από την Ευρώπη στην Ελλάδα. Είναι δημόσιος κίνδυνος. 95% θάνατος να πεθάνετε. Αυτό θέλουνε. Μείωση του πλανήτη. Αυτός έφτιαξε το ψωμί που το ζυμώνει η γυναίκα του. Το χωριάτικο, το βλάχικο ψωμί. Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Το έχω ξαναπεί στον αέρα. Και έρχεται εκεί πέρα ένας και πάρει μια ομάδα γραβατωμένη, ξέρεις πράγματα, κακό. Τον πιάνει τον βλάχο και του λέει τι ωραίο εδώ, τι ωραίο εκεί. Και αυτός εξηγήθηκε τώρα στην τηλεόραση τι έπαθε από τους Γερμανούς. Και λέει μου ήρθανε λέει δύο, λέει εδώ τρεις εκεί πέρα και μια όμορφη κοπελιά και μου λέγανε και ξέρεις κάτι θα μένει σε καλύτερη ζωή, παρακάτω και το καφενείο, θα σου δώσουμε... Να δω, έχω τη ζέμη μου καμία credit card. Όχι, πιστωτική κάρτα. Να δω. Να δω, έχουμε εδώ την κόκκινη. Την κομμουνιστική κάρτα. Κομμουνιστική κάρτα, παιδιά, του Τσίπρα η κάρτα. Red card. Και έχει και το σήμα της Κίνας. Είδατε ο Αγγελάτος με τους κομμουνιστές. Τι φωνάζετε αμέσως σας κατηγορώ. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Η κάρτα η κομμουνιστική. Του τη δίνουν οι Γερμανοί την κάρτα, το όνομά του επάνω, ωραίο αριθμό. Λέει με αυτή την κάρτα, αγαπητέ φίλε, θα μπορέσεις να έχεις τον πλανήτη επάνω σου. Ό,τι θέλεις να αγοράσεις, ρούχα, παπούτσια, κατσίκια, μπελάδια, θα πηγαίνεις στην αγορά και δεν θα πληρώσεις τίποτα. Είναι αλήθεια. Αυτό δεν ξέρω. Δεν το ξέρω το πράγμα. Κόκκινη κάρτα. Δεν ξέρω. Και λέει εντάξει. Και λέει υπόγραψε μονάχα αυτό το χαρτάκι, λέει, με κάπου τρεις σελίδες, που αυτό το χαρτάκι δεν το διάβασα, και ήταν βλάχος αυτός. Αλλά υπόγραψε μια, βάλει μια υπογραφή και η γυναίκα σου για να πάρει την κάρτα αυτή με το όνομά του. Του τη δίνουν και λέει πάμε τώρα απέναντι. Ήταν ένας και λέει που λέει αυτοκίνητα. Πόσο κάνει το αυτοκίνητο? 125.000 δολάρια. Μπαμ, το βάζει την κάρτα. 125.000. Το πήρε το αυτοκίνητο με Mercedes-Benz. Κλου, κλου, κλου, κλου, κλου. Πάρε τα γαϊδουράκια. Mercedes-Benz ο μάγκας. Πάει στο καφενείο. Κερνάω εγώ, λέει, όλο το καφενείο. Καφέδες, τα πάντα, λεμονάδες, σόδες. Μπαμ, πόσο το, λέει, 120-300 ευρώ. Πάρτα, τα παίρνω εγώ με την κάρτα. Και αυτός χρέωνε την κάρτα συνεχώς. Δεν ήξερα όμως ότι όταν έχεις τέτοιες κάρτες, κομμουνιστικές και εβραϊκές κάρτες, πρέπει τέλος του μηνός να πληρώσεις. Διαφορετικά αυτοί σε κοπανάνε σε interest, που δεν είναι 3 ή 4 ή 5 ή 6 ή 9%. Οι default κάρτες που είναι προσωπικά για σένα, ναι, οι κομμουνιστικές κάρτες οι λεγόμενες, είναι 23 με 29% τόκους. Και σε αρχίζουν και σε κοπανάνε στο κεφάλι σαν τι. Την πάτησα εγώ, η γυναίκα μου την πάτησε μια φορά, θα σας πω την άλλη ιστορία αυτή, στο μόλ. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω κυρίες και κύριοι. Ο βλάχος, μετά από κάνα 2-3 μήνες, κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ κλουκ με το ωραίο το αυτοκινητάκι του και το οδηγούσε πάνω σε χωματόδρομο με κάτι πέτρες τέτοιες, τον πιάνει flat tire. Δεν ήξερε τι να κάνει. Το παρατάει στη γωνία, πάνω από τον άδρομο και του λέει ένας άλλος, ρε εσύ, του λέει, τι ανάγκη έχεις εσύ. Εφόσον σε πιάσε φλατάρε, για να μην σε ξαναπιάνει φλατάρε, παράγγειλε ένα άλλο ακόμα Mercedes-Benz να το έχεις για ρεζέρβα. Και χαλάει, άρεσε 125.000 δολάρια κυρίες και κύριοι, για να έχει ένα Mercedes-Benz ρεζέρβα. Είχε γίνει σούσορος όλο τον πλανήτη.
1: Yeah, και
0: λέει, ένα λεπτό, και λέει, ο Έλληνας δεν είχε credit card ποτέ στη ζωή του, εκτός από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρετε το credit card. Ο Έλληνας πάντα πλήρωνε, ήθελε αυτό. Ήθελε αυτό. Τι έκανε? Πήγαινε στο μαγαζί, πόσο κάνει? 200 δολάρια. Πάρ' τα κάση. Θέλω αυτοκίνητο. Πόσο κάνει? 65.000 euro. Πάρ' τα κάση. Ήθελε να χτίσει σπίτι, τα πλήρωνε όλα κάση. Δηλαδή ο Έλληνας δεν χρώσταγε στην Ευρώπη ούτε σε καμία τράπεζα ένα πένι. Μόνο μερικοί αγρότες χρωστάγανε κάποια αγροτικά δάνεια, τα οποία τους αχάρισε ο Παπαδόπουλος. Έτσι δεν είναι? Με κατάλαβες, γιατρέ?
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, έτσι την πατήσανε οι Έλληνες και ήρθανε τα credit card στην Ελλάδα. Γιατί? Και του αλλού, ξέρεις, του κάνανε. Όταν χρεώθηκε ο βλάχος και πήγε εκεί πέρα μισό εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο δολάρια το χρέος του, πάει η γερμανική εταιρεία, του παίρνουν το σπίτι του που ήταν από πέτρα, τον πετάνε έξω, του παίρνουν και τα αυτοκίνητα και μένει αυτός απένταρος, πεινασμένος, και στο σπίτι του χτίστηκε ένα πανέμορφο υπερπολιτελέστατο γερμανικό ξενοδοχείο. Το πιάσες, γιατρέ?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πάει η δουλειά.
1: Να σας πω κάτι.
0: Μια λέγε.
1: Εμένα μου θυμίζει κομμουνίστρια αυτό που έπαθε ο Δαρίος, ο Πέρσης Βασιλιάς. Είναι και επίκαιρο με την Περσία, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Ο Πέρσης Βασιλιάς, όταν μετά την ήττα του Μαραθώνα, είχε πει στο δούλο του, κάθε πρωί που σηκώνεται, να του λέει τρεις φορές τη φράση «Δέσποτα, μέμνησο των Αθηναίων». Δηλαδή, αφέντη, να θυμάσαι τους Αθηναίους.
0: Ναι.
1: Αυτό του θύμιζε πότε να εξτρατεύσει και να καταστρέψει την Αθήνα. Έτσι είναι και η κομμουνίστρια. Κάθε μέρα που ξυπνάει λέει, θα ρίξω τον Μητσοτάκη, θα τον ρίξω, θα αρπάξω την εξουσία, θα γίνω εγώ η πρώτη. Έτσι, ίδια σαν τον Πέρση Βασιλιά σκέφτεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι αυτοκρατορικά, εννοείται ότι δεν σκέφτεται αυτοκρατορικά, αλλά έχει αυτή την αιμονή που έχει ο Πέρσης Βασιλιάς. Κάθε μέρα που σηκώνεται λέει, θα ρίξω το Μητσοτάκη, θα αρπάξω την εξουσία, θα γίνω εγώ η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό. Κάθε μέρα αυτό σκέφτεται αυτό πάντως. πώς θα αρπάξει την εξουσία. Από τη μέρα που έγινε τα τρένα μέχρι σήμερα, θέλει να πάρει την εξουσία. Ξεκάθαρο το πράγμα. Θέλει να ρίξει την κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Αγγελάτο, ποιος δεν το βλέπει, είναι τυφλός αυτό.
0: Με, εντάξει, όλοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Εντάξει, θα ρίξουν.
1: Όσο ο κύριος Γιαλτουρίδης είπε κάτι. Ναι, κύριε Γιαλτουρίδη, τι θέλετε να πούμε για το decay chain του πλουτονίου, θέλετε να σας πω για το ουράνιο, να πούμε για το ράδιο, τι θα. Εντάξει, λογικό είναι. Ο κόσμος κάποια πράγματα δεν πάντα καταλάβει. Τι θα πούμε για το decay chain του πλουτονίου, είναι μερικά πράγματα που εντάξει, είναι και πιο χαμηλό επίπεδο. Δεν μπορούμε να έχουμε το ανώτατο επίπεδο κάθε φορά συζήτησης. Mm-hmm. Τι να πούμε, ότι είναι αλφα, βέτα, εμίτερ, γάμα, εμίτερ. Decay chain και τα λοιπά που χρησιμοποιείται, εντάξει, είναι, θα πούμε και απλά πράγματα για τον κόσμο να καταλαβαίνει.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό κάθε μέρα ξυπνάει και λέει πώς θα ρίξω το Μητσοτάκη, πώς θα του πάρω την εξουσία, πώς θα ρίξω την κυβέρνηση. Αυτό κάθε μέρα αυτό κάνει.
0: Λοιπόν, τώρα πες εδώ κάτι. Ο Ανδρουλάκης, ναι. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι. Και αυτός πούμε ότι χρωστάει το Πασόκ στα λεφτά και ότι αυτός εκμεταλλεύτηκε την πολιτική του καριέρα από το Πασόκ και βγήκανε στη φορά σήμερα συγκεκριμένα 20.000 δολάρια χρεώνει γύρω ένα χτήμα που έχει στο δημόσιο και δεν το βάλανε σε δημοπρασία κανονικά, όταν είναι δημόσιο πρέπει να το βάλει σε δημοπρασία. Και αυτός που το έγραψε, τον κατάκρινε τον Ανδρουλάκη, είναι του Πασόκ. Και λέει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τα έκανε ποτέ αυτά τα πράγματα εν καιρό Πασόκ. Και εγώ θα ήθελα να πω όμως ότι δεν είναι μονάχα ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Ανδρουλάκης που κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά και ο Ανδρέας Παπανδρέου και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ κάνανε πάρα πολλές κομπίνες. Και μία από τις κομπίνες ήταν αυτές που εγώ τις είδα με τα μάτια μου. Και είναι πολύ απλό. Όπως ξέρεις, γιατρέ, είμαι πάρα πολλές δεκαετίες στη τηλεόραση. Είμαι ο πρώτος τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχω εργαστεί πάρα πολύ σκληρά και εργάζομαι ακόμα σκληρά για αυτούς τους σταθμούς. Αλλά από την αγάπη που έχω από την ομογένεια, την αγάπη, μας στηρίζουν και είμαι στον αέρα όλα αυτά τα χρόνια. Πίστεψέ με, είμαι στον αέρα. Για να είσαι στον αέρα, να έχεις τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, ένα δύο AM και ένα FM μεγάλης εμβέλειας και τηλεοράση στον αέρα, όπως είναι η ΕΡΤ, κοστίζω πολλά λεφτά. Δεν είναι με 1.000 δολάρια, νίκια και τέτοια πράγματα, που δεν είναι πάρα πολλά λεφτά. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν αρχίσαμε το κανάλι, πρωτού πάμε στο 48, είχαμε το 60. Είχαμε το κανάλι 60. 62 κάπου εκεί. Και είχα το συγχωρεμένο το Θανάση το Βαρυπάτη και καθόταν στην Ελλάδα και έμενε στην Ελλάδα τότε και μαγνητοφωνούσε τον Ατένα. Πρωτού έρθει ο Ατένα στην Αμερική. Μαγνητοφωνούσε το Μέγα. Μαγνητοφωνούσαμε την ΕΡΤ και είχα κάνει μία συμφωνία με την Ολυμπιακή Αεροπορία, τότε που υπήρχε η Ολυμπιακή Αεροπορία, να μου μεταφέρει ταινίες σε κασέτες της ημέρας. Δεν είχαμε το δορυφόρο τότε, ούτε το διαδίκτυο να τα παίρνουν κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Ήτανε όλα δηλαδή μέσω μεταφοράς με τα αεροπλάνα. Το κόστος ήταν μεγάλο. Αλλά εγώ σαν κεφαλόντης βρήκα τον τρόπο να έχω το Φωκά, το φίλο μας, και με την Ολυμπιακή Αεροπορία να μου τα δίνουν δωρεάν η μεταφορά και εγώ έκανα τρέχη διαφήμιση σε αυτούς. Το δελτίο ειδήσεων σήμερα μια προσφάλεια με την Ολυμπιακή Αεροπορία. Μπαπλιά. Και κάθε βράδυ στις 7 η ώρα πήγαινα στο αεροδρόμιο και έπαιρνα την ταινία. Από το αεροδρόμιο. Κάθε μέρα πήγαινα, κάθε μέρα. Ή εγώ εσωτήρισα και παίρνω την ταινία που είχε το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Δηλαδή. 10 ώρες διαφορά. Το πρωινό δελτίο ειδήσεων της Ελλάδας το μαγνητοφωνούσαμε 8 η ώρα το πρωί και το παρουσιάζαμε εμείς το βράδυ 9 το βράδυ. Αλλά ήταν οι μέρες, οι ειδήσεις, ο άλλος δεν ήξερε. Ωραία η δουλειά αυτή. Πού θέλω να καταλήξω, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Θα μου πείτε εσείς τι μας ενδιαφέρει, ρε Άγγελε, πώς έκανες και τι κομπίνες έκανες και πώς τις έκανες και τι έκανες με τους ανθρώπους. Βεβαίως παίζει ρόλο. Διότι αν γνωρίσετε ακριβώς το τι συμβαίνει με τα κόμματα στην Ελλάδα, θα καταλάβετε ακριβώς την απάτη που άρχισε από τη στιγμή που ήρθανε οι social listes, τους έχω αποκαλέσει εγώ, οι social listes στην Ελλάδα. Προσοχή. Λόγω της εργασίας μου γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο. Γνωρίζω πάρα πολλούς εκατομμυριούχους, δισεκατομμυριούχους και τρίλιονες τώρα, σαν τον Τραμπ. Λόγω της εργασίας μου γνωρίζω πάρα πολλούς πολιτικούς της ΗΠΑ από όλα τα κόμματα. Λόγω της εργασίας που έχω στα χέρια μου γνωρίζω και πάρα πολλούς engineers από το Hollywood, από το Las Vegas, από τη Νέα Υόρκη, από τα πάντα. Και πάντα μιλάω με όλα τα κανάλια εδώ πέρα, τεχνικά πράγματα, και ανταλλάσσουμε ιδέες, το ένα, και με το Jap, είχα πει τότε και τους είπα ότι αυτό το τηλέφωνο τότε του Jap είναι το Android αυτό της Samsung. Πρωτού βγήκα, είχα ένα παλιό και πήγα στο Ρολάντμα σε 2.500 άτομα. Και εγώ είμαι developer για το Apple, για αυτό εδώ, το Apple. Developer, και είμαι ακόμα. Και για το Android. Είναι δουλειά μου, engineer. Λοιπόν, και όταν λέω στο Τζαπ, πρωτού πεθάνει ο άνθρωπος, θα με ακούσετε. Εμένα μου τα δίνετε δωρεάν. Ένα απλό, δύο, τρία, κάθε μέρα μου στέλνουν δωρεάν τηλέφωνα, δωρεάν. Πιστέψτε με, δεν πληρώνω μια πεντάρα. Γιατί με δεν πληρώνω, που τα στέλνουν. Και τους λέω το εξής. Θα σας πονέσει αυτό που θα σας πω. Σε λίγα χρόνια η Apple θα εξαφανιστεί από τη μαρκέτα και θα την πάρει τη μαρκέτα μια εταιρεία που λέγεται Samsung και τα γραφεία της είναι στο εξωτερικό. Εκεί τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Όταν έγινε αυτό, αγαπητοί φίλοι, όταν έγινε ακριβώς αυτό, είδε ο Τζαπ και οι υπόλοιποι ότι πραγματικά είχα δίκιο. Αυτά που είπα, ότι το Android θα σας φάει όλους. Διότι εσείς το τηλέφωνό σας δεν δουλεύει σωστά. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το παιδάκι να πάρει το λεγόμενο iPad, να παίξει τη μουσική του και να πάει στο online ή να πάει στα μαγαζιά του Apple και να χρησιμοποιήσει το credit card του μπαμπά του ή της μαμάς για να παίρνει τραγούδια για ένα δολάριο ή Mickey Mouse για ένα δολάριο. Αυτό σας ενδιαφέρει και δεν υπάρχει άνοδος και πρόοδος στο τηλέφωνό σας. Ενώ το Android είχε πολύ πολύ πολύ πιο προχωρημένο από ότι είναι αυτή η εταιρεία. Και αυτό έγινε, γιατρέ. Έγινε, ακριβώς έγινε. Τι να πεις. Γιατρέ, είσαι εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αυτό έγινε που λες. Για λέγε.
1: Όλοι οι κομμουνιστές έχουν αδυναμία στη Mercedes. Και ο Κιμ της Βόρειας Κορέας Mercedes έχει. Όλοι οι κομμουνιστές και ο Πούτιν που ήταν της KGB Mercedes έχει.
0: Γιατί έχουν και, μεγάλη αδυναμία. Γιατί και οι Εβραίοι θέλουν, και οι Εβραίοι θέλουν πώς το λένε, Mercedes-Benz.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι κομμουνιστές στη Mercedes θέλουν Benz. Όπως έχει και η κομμουνίστρια. Είναι κομμουνίστρια με μερσεντικές τσέπες. Να πάνε να την ψηφίσουν, να πάρει και δεύτερη και τρίτη Mercedes, θα τις κάνει συλλογή. Να πάτε να την ψηφίσετε, δεν σας σταματάει κανένα.
0: Ναι.
1: Απλώς θα κάνει τις Mercedes περισσότερες, αυτό θα γίνει.
0: Έτσι είναι ακριβώς, έτσι είναι ακριβώς. Τι να πεις, τι να πεις.
1: Και σκεφτείτε, δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Άμα μπει δηλαδή και αρχίζει και πριν και χρηματοδοτήσει αυτά, τι θα δει.
0: Θα κάνει μεγάλες κομπίνες. Θα κάνει μεγάλες κομπίνες.
1: Λέει τα 200.000 κάνανε φτερά. Χαθήκανε κάποια παραστατικά. Λέει, πού πήγαν τα παραστατικά, κύριε Αγγελάτε? Βγάλανε φτερά? Ή μπήκανε στην κούφια γη που λέει ο Ζουμί, στις μπουρδες του Ζουμί, ότι η γη λέει είναι κούφια? Μήπως μπήκανε τα παραστατικά με στην κούφια γη και χαθήκανε, όπως λέει ο Ζουμί, στις βλακίες του Ζουμί?
0: Ξέρω κι εγώ, τι να πω.
1: Χαθήκανε, λέει, τα παραστατικά. Κάνανε φτερά, λέει.
0: Άκουρε, όλα κάνανε φτερά.
1: Ναι, μπήκαν μέσα στο μέσα γιατί
2: πολύ. Να μπορούμε να νοσηλευτούμε με αξιοπρέπεια.
0: Ναι, λοιπόν, ας την αφήσουμε αυτή τώρα την Καρισιάνου, γιατί αρκετά είπε αυτή. Τι άλλο μπορεί να πει, καταλαβαίνεις, γίνεται. Τι άλλο μπορεί να πει, πες μου.
1: Και εγώ, κύριε Αγγελά, τα είχα Mercedes Benz και εγώ θα τα έλεγα ωραία. Και εγώ, άμα είχα Mercedes των 100.000, και εγώ ωραία θα τα έλεγα, κύριε Αγγελά, και θα είχα τους κλακαδόρους από κάτω να με χειροκροτάνε. Και εγώ με Mercedes θα το παίζα κι εγώ μάγκας, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι.
1: Κι εγώ μέχα Mercedes θα το παίζα κι εγώ μάγκας. Θα είχα τους κλακαδόρους από κάτω, θα είναι μπράβο, άξιος, άξιος.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Είναι πολιτικό πρόσωπο, κύριε Αγγελάτε, πλέον. Δεν είναι... κρίνετος πολιτικός, τελείωσε.
0: Ναι. Για περιμένε στη γραμμή να πάμε στα τηλέφωνα τώρα που περιμένουν στα τηλέφωνα οι ακροατές. Εντάξει, περίμενε. Θα ήθελα πρωτού παράσουμε στις γραμμές να ευχηθώ καλό ταξίδι στον Δεσπότη Παΐσιο. Θυμόσαστε το Βικέντιο και τον Παΐσιο που είχαν την Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και είχαν ανοίξει και την εκκλησία εδώ στο Κρίγορε, downtown Κρίγορε. Λοιπόν, ήρθε γιατί πέθανε η αδερφή του. Η μάνα της Δόκτωρ Μαρία Λουλουργάς και της Εμιλίας, η Πέννη Λουλουργάς. Νομίζω σήμερα φεύγει και επιστρέφει στην Ελλάδα πίσω. Τον γνώρισα από, μετά από τόσα χρόνια τον εδώ, τον είδα πάλι, είχα πάει στην κηδεία. Χάρηκα που πραγματικά τον είδα τον Δεσπότη. Και θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Του εύχομαι από τα βάση καρδιάς μου υγεία και χαρά και καλή επιστροφή στη μητέρα Ελλάδα. Η κηδεία έγινε τη Δευτέρα εδώ στο Κρίγορε και μετά την πήγανε στο Κούρλου, στο Ελληνικό Νεκροταφείο κτλ. Θα ήθελα να τονίσω ότι 4 Ιουλίου έχουμε πανηγύρια και γλέντια. 4 Ιουλίου είναι η λεγόμενη ανεξαρτησία της Αμερικής. 250 χρόνια γιορτάζει η Αμερική σαν κράτος από τότε που πήρε την ανεξαρτησία της και θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ο σταθμός μας και το Safety Harbor Spot θα έχουμε πυροτεχνήματα μαζί με τη δημαρχία εκεί του Safety Harbor. Θα είναι ακριβώς εκεί στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, όλη μέρα θα είμαι εγώ εκεί με την ορχήστρα που έχουμε, τον Μπάμπι Λαβίδα, θα έχουμε τον Τάσο στο μπουζούκι, τον Οπαδό στο τραγούδι και την Αλεξία Χαμός AMDJ όλη μέρα μέχρι σε 9 το βράδυ που θα γίνουν τα πυροτεχνήματα. Λοιπόν, όποιος θέλει να έρθει, ελάτε κάτω, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Θα έχει ωραία μπαρμπεκιού, σουβλάκια κτλ. Επίσης, 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, μην χάσει κανείς από εσάς, θα έχει και εκεί ωραία χοροσπερίδα, γλεντζέδικη βραδιά με τον με τη Χρύσα την τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, την πλειώζω τραγουδίστρια, πολύ ωραίο το κοριτσάκι αυτό, καλό κορίτσι, καλή φωνή έχει, όπως θα είναι και ο Νίκος Ευθυμιάζης μαζί της και όλη η ορχήστρα, θα περάσετε φανταστικά και πάρα πολύ ωραία αυτή την βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club. Πάρτε εισιτήρια στο συντομότερο. Επίσης, The Greeks θα έχουν την επόμενη μέρα, 4 Ιουλίου, τον είδατε και την διαφήμιση προηγουμένως, την Κωνσταντίνα μαζί με τον Χρήστο Πέρας από τη Νέα Υόρκη. Μετά τις 8.30-9 ώρα το βράδυ μέχρι τις 2 το πρωί όσο πάει, όπως πάντα. Στα μπουζούκια λοιπόν. Θα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις και activities σε όλη την Αμερική και στην Ελλάδα. Αρχίζουν τα πανηγύρια τώρα πάλι και όλοι πάνε καλά. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Εδώ Κρήτη, over.
0: Για κριτική, γιατρέ, ο κριτικός.
3: Είμαι μανισμένος μαζί σου.
0: Με μένα, ναι.
3: Ναι.
0: Τι έγινε πάλι.
3: Όταν λες ο κριτικός, επειδή είμαι την Καριστινού, θα λες ποιος κριτικός είναι. Έχω πάρει 14
0: τηλέφωνα. Πω, σε παίρνουν τηλέφωνο εδώ και σε λέγανε ότι τους πρόδωσες.
3: Τι μου έκανε σήμερα.
0: Πω, ζημιά που σου έκανα, συγγνώμη, κριτικέ μου, σε περάσανε για σένα. Όχι, εσύ δεν είσαι με την Καριστινού.
3: Ναι, αυτή είναι ο κριτικός. Ο άλλος
0: είναι. Ποιος είναι
3: κριτικός είναι, γιατί τα τηλέφωνα μου τα σπάσουνε.
1: Θα σπάσει τα τηλέφωνα.
0: Πω, τι έπαθε ο κριτικός.
1: Τώρα
0: παίρνω τηλέφωνο και τον ευρίζουν τώρα.
3: Κύριε!
0: Εμπερδευτήκανε τώρα οι άνθρωποι.
3: Εγώ δεν την Καριστινού, πήγα στην Καριστινού, εγώ από την Αμερική.
0: Όχι, είπαμε για τον κριτικό από την Ελλάδα.
3: Πες το όνομα, δεν είναι κριτικός πρόβλημα. Είναι Καλύμνιος, γεννημένος στη Γερμανία. Τι περιμένεις.
1: Βέβαια, δεν είναι Λεβέντης. Κριτική, θα σου πω ένα γρίφο να σου λύσω.
3: Λοιπόν, μην χάθηκαν τα...
1: Μ' ακούς, λέει, λέει ότι χάθηκαν τα... Άκου, άκου, λέει, χάθηκαν, λέει, τα παραστατικά, λέει, χάθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι μπήκανε στη κούφια γη μέσα, που λέει ο Ζουμής, γιατί και το μυαλό του Ζουμή κούφιο είναι, επίσης.
3: Ναι, αλλά ο Αγγελάς τι μου κάνει εμένα και πήρα με τηλέφωνο στα τηλεφωνήματα.
1: Κλόουν, Ζουμής.
3: Και με βρίζετε, με λένε προδότη.
0: Όχι, από Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, Μητσοτάκη, σε φωνάζουν εδώ προδότη, προδότη.
3: Μητσοτάκη και βασιλιά Παύλο, τον βρήκε Παπαύλο.
0: Αχα, ωραία.
3: Στην ναι. Πάτειά μου. Αλλά πες στον αέρα ποιος κριτικός. Δεν είναι κριτικός, δεν είναι. Πες το όνομά του. Να τα ακούσει, να την παίρνει τηλέφωνο και με λένε προδότη.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Ρε παιδιά, δεν είναι ο κριτικός αυτός. Ο κριτικός είναι ο άλλος που είναι στην Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος.
3: Α, μπράβο, τώρα έτσι πέσω.
0: Ο Αλέξανδρος μας έχει κάνει θάλασσα, αυτός πήγε εκεί
3: πέρα. Τώρα θα πάρω τηλέφωνο να βρίσκεται εσένα. Θα πάρει τηλέφωνο, όλοι με πήρε τηλέφωνο τον Αγγελάτο, βαράτε του.
0: Βαράτε του, παιδιά, έχω εδώ πέρα, αντέχω, αντέχω, αντέχω, αντέχω, αντέχω, αντέχω.
1: Μ' ακούς, κριτικέ.
3: Έλα, ναι, ναι, γιατρέ μου.
1: Ο κλόουν Ζουμής έχει κούφιο κεφάλι, όπως είναι και η κούφια γη που πιστεύει, είναι κούφια λέει.
3: Α, τώρα, είναι φουκαράς είναι. Ξέρεις, τον έδιναν οι γυναίκες και τους πάσαν το κεφάλι με τα τακούνια γι' αυτό.
1: Ναι. Είναι το παιδί της Πάπας δηλαδή, ε? Το παιδί της Πάπας.
3: 7 γυναίκες τον έβγαλαν στη στροφή, στη γωνία, τον έβαλαν κάτω και του ρίξανε πράγμα. Με 7 γυναίκες την πρώτα βάλεις. Τελείωσε. Ναι. Οι τρεις σου μιλάνε από μπροστά και οι τέσσερις από πίσω σηκωπανάνε.
0: Ναι.
3: Και κάτι γυναίκες στη Νέα Υόρκη, ξέχασε το, Παναγία μου, Χριστέ μου. Μέχρι σιου ζούτσου, πώς το λένε αυτό, το kickboxing, εκεί πάνε κάθε μέρα αυτές. Λοιπόν, Αγγελάτο, μπράβο, πες στον αέρα, ποιος κριτικός, δεν είναι κριτικός, anyway. Πώς το λένε σε κριτικό.
0: Ο Αλέξανδρος Μουζάκης.
3: Από την Κάλυμνο.
0: Του παραβγεί στον ένα μας δικαιολογείται και δεν βγαίνει. Τώρα τον φοβάται, ντρέπεται.
3: Δεν βγαίνει.
0: Εντρέπεται τώρα, τι να κάνει τώρα.
3: Το πολύ πολύ καριστινού, κάτι να μην πω, δεν θέλω να τους ονομάσω, θα την ψηφίσω, να γίνει ως βουλευτής αυτή με 3%, 3,2% μπορεί, maybe, να γίνει βουλευτής.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά να ρίξει αυτή η Μητσοτάκη, πρέπει να πάει με όλα τα κόμματα παρέα, πρέπει να πάει με κομμουνιστές, με Τσίπρα το Ελλάς, πρέπει να πάρει με τον άλλο τον κριτικό του Πασόκ, να πάει με την Ανταρσία, όλα τα κόμματα μαζί, όταν συγχωνευτούν μπορούν να ρίξουν. Άμα συγχωνευτούν δεν θα πάρουν ένα ψήφο anyway. Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, Μητσοτάκης, κανείς δεν πρέπει να ρίξει κάτω. Ο Μητσοτάκης έχει εξασφαλίσει το 40% για τρέ να ψηφίσει Μητσοτάκη, είναι καλό περίοδο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Το ξέρω, γελάω να πούμε, εσύ κάνει. Άκου να δεις. Δεν φταίει ο Μητσοτάκη για τα εμβόλια. Τον εβάλανε αυτός που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, αυτός έχει καρπαζίσει. Ποιος ήταν, Σιμίτης, ποιος ήταν. Λοιπόν, δε, ό,τι του λέει η Ευρώπη, του λέει κάτσε καλά γιατί θα στιμωρήσουμε. Και αυτόν και τον Τσίπρα και οποιοδήποτε είναι στην κυβέρνηση επάνω, του λέει η Ευρώπη ό,τι σου πούμε μην τα κάνεις. Ό,τι έπαθε ο Γερμανός αυτός ο Τσίπρας με τη Γερμανίδα, που τον έβαλε, του λέει ό,τι σου λόγω να κάνεις, τελείως το πράγμα, έτσι. Τώρα λέει με αρχικουμούνα, Ελλάς. Έχεις υπόψη του γιατρέ, το Ελλάς τι ήτανε, εγώ θα γονείς αυτά μικρό παιδί.
1: Ήταν συμμορήτο πόλεμος, εάν Ελλάς. Ήτανε συμμορήτες οι οποίοι σφάζανε τους Έλληνες. Ναι, σφάζανε τους Έλληνες με κοσερβοκούτια. Ναι, σφάζανε, ήτανε λιταράδες. Ναι, ήτανε σφάχτες, ήτανε συμμορήτες οι οποίοι σφάζανε, αποκεφαλίζαν τους Έλληνες με κοσερβοκούτια. Αυτό ήτανε.
3: You tell me about it. Εγώ το
1: κάνω
3: τα μάτια μου, τον Πολιά στην Κρήτη, αφού τον σκότωσε η ομάδα του Παντουβά, του κόψαν το κεφάλι, το βάνε να πάω σε ένα πάσαλο. Και το γυρίσανε στο Ηράκλειο και στα κοντινά χωριά να δει ο κόσμος ότι ο Ποδιάς δεν ζούσε πια. Έκοβε τον άνθρωπο τα αυτιά και τις μύτες και ξεκίνησε τις παρεμμύρες γυναίκες.
1: Έτσι έκανε, τα έκαναν οι κομμουνιστές, ναι, ναι, ναι. Και ο Βελουχιώτης τα ίδια δεν έκανε.
3: Εμένα θέλουν να ρίξουν ύμνο στο παράθυρο, να ρίξουν χειροβοβίδα στο σπίτι μέσα και ήρθε ένας και λέει «Ε, πιτσιρικά, πώς τα παιδιά είστε μέσα, 7 παιδιά, ο πατέρας είχε 7 παιδιά, ε. Μπράβο του, ο
0: Μπράβο.
3: Ναι. Λοιπόν, 7 παιδιά, λέει, ρε κερατά του, λέει, 7 παιδιά, θα σκοτώσεις. Και βγάλει το πιστό και θα σκοτώσει, πάμε και καθαρίζει επί τόπου. Το είδα με τα μάτια μου αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, μην πεις
1: κριτικέ, μ' ακούς.
3: Έλα.
1: Παιδομάζωμα είχαμε δύο φορές στην ελληνική ιστορία. Είχαμε επί Τουρκοκρατίας, παίρναν τα παιδάκια και τα κάνανε γιουσουφάκια ή στρατιώτες του Αλλάχ, ή τα κάνανε ευνούχους μέσα στα παλάτια, και είχαμε και τους κομμουνιστές που αρπάζαν τα Ελληνόπουλα και τα στέλνανε στην Αλβανία, τα στέλνανε στη Βουλγαρία, στο Καζακστάν, στο Ουσμπεκιστάν. Ουσμπεκιστάν, βέβαια. Δεν τα κάνανε οι κομμουνιστές, δεν κάνανε παιδομάζωμα.
3: Γεια, έκανα το. Λοιπόν, Αγγελάτο, φτιάξε την υπόθεση γιατί με φαίνεται. Να δω, μόλις ξεκίσαμε, θα με πάρουν τηλέφωνο πίσω μου που είναι προδότης.
0: Έγινε. Πάμε στην άλλη γραμμή.
3: Εγώ προδότης.
0: Όχι, έλα, είσαι πατριώτης εσύ.
3: Εγώ είμαι στην αεροπορία, ήμουν σημάνι στην αεροπορία.
0: Είσαι πατριώτης, πατριώτης με τα όλα.
3: Κατάλαβες.
0: Ας το κόσμο τα λέει.
3: Γεια χαρά.
0: Άντε, γεια χαρά. Ρε τι πάθανε στον Κριτικό, ρε παιδί μου. Πού να σε πάρω χαμπάρι, Κριτικέ μου, ότι θα σε παίρνω τηλέφωνο να σου λέει κοίταξε ο φίλος ο Αγγελάτος. Σε άλλαξε, λέει πιστεύω τώρα. Παρακαλώ, λέγεται εσείς.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από τον Καναδά, Κώστα. Γεια σου, τι κάνεις.
4: Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
4: Ένα σε ρωτήσω. Μια εκπομπή την είχε προχθές στο Sky την Παρασκευή το πρωί. Αυτή την εκπομπή που κάνουν τις 10 ώρα το πρωί.
0: Ναι,
4: μια
0: ναι.
4: κοπέλα στα Γιάννηνα είχε 9 ώρες, είχε το, τον πατέρα του από το φίλο της μέσα στο νοσοκομείο. Η κοπέλα αυτή, όπως έδειχνε, σπούδαζε για νεοσελεύτρια και τα παράτησε, λέει με 900 ευρώ το μήνα. Πώς να ζεις στην Ελλάδα και είναι μισή ώρα. Μια που τα κάνει τόσα καλά η Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία από το 62. Με την ΔΕΕ και μετά και μετά μέχρι το 2009. Όταν πήγε το Πασόκ με το Σαμρά μαζί και κάνανε την κάνανε σαλάτα, όπως είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία. Είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή.
0: Γιατρέ, για σένα είναι μιλάει ο Κώστας.
1: Ναι, η μισθή τόσο είναι, εντάξει, τι να κάνουμε, δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να, τι να κάνουμε, πρέπει να ανεβούν οι μισθοί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει, είναι χαμηλή, τι να κάνουμε.
4: Όλα το εφανάτος η μύτη, έχει πάνω από 30, έχει δώσει το υπουργείο, έχει την άλλη κοινική, που είναι η πολιτισμό, τη λύσμη απογυρίζει με την άλλη μαζί, πώς το λένε, τη φιλνάδα της. Τι Ελλάδα, ο Άγγελος συνέχεια λέει για τη μαύρη Ελένη. Ποιος θα έδωκε τα λεφτά. Ποιος θα έδωκε τα λεφτά.
0: Αυτά τα έδωσε, έκανα την έρευνά μου. Και μάλιστα εγώ είπα στην, έδωσα μήνυμα κάτω στην ελληνική κυβέρνηση, ότι εγώ έχω αρχίσει και δουλεύω σχετικά για να γίνουν μηνύσεις στο Hollywood. Και λέω πρέπει εσείς να διεκδικήσετε και να πάρετε πίσω τα 6,5 εκατομμύρια, διότι σας εξαπάτησε ο τάδε που έκανε την ταινία. Δεν σας έδωσε το σενάριο και να σας πει ότι η ταινία θα έχει ομοφιλόφιλους, ομοφιλόφιλες και γυναίκες σε λέσβιες.
4: Έχει την Παναγία έχει... αυτή μαζί παρέα, πάνε μαζί
0: ναι,
4: παρέα.
0: Ναι,
4: αυτή,
0: ναι, αλλά η υπόθεση είναι το εξής, ότι αυτή η οποία έδωσε, που είναι της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει ο Μητσοτάκης να της δώσει κλωτσιά και να παραιτηθεί από αυτή τη θέση, γιατί έβαλε στο λούκι την Ελλάδα 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτοί νομίσανε ότι θα δώσουν 6,5 εκατομμύρια δολάρια στο Hollywood για να διαφημιστεί η Ελλάδα τουριστικά. Αλλά αντιθέτως η Ελλάδα δεν διαφημίζει
4: τουριστικά.
0: Σήμερα
4: ξέρεις τι γίνεται στο Ηράκλειο στην Κρήτη, που θέλουν να κάνουν για τους λαθρέους. Κάτω στην Κρήτη που θέλουν να κάνουν έξω από το Ηράκλειο και σε ένα μέρος. Εγώ ρωτάω τον γιατρό, είναι ευχαριστημένος με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Εγώ πήγα τρεις φορές από εδώ από τον Καναδά για να ψηφίζω Νέα Δημοκρατία και ήμουνα μέχρι το 2012 όταν ο Σαμαράς πήρε και τον Βενιζέλο μαζί και κάνανε την κυβέρνηση Σαμαρά, Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατρέ! Γιατρέ,
4: γιατρέ είσαι εκεί.
0: Έλα, ναι. Γιατρέ, για πες, απάντησε ναι. Στον Κώστα από τον Τωρόντο.
1: Ναι, πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, αυτό είπα. Πρέπει να ανέβουν, εντάξει, είναι χαμηλά, τι να κάνουμε.
0: Γενικά εντάξει. Σου λέει για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είσαι ευχαριστημένος όπως πάει η δουλειά.
1: Εντάξει, τι να πω.
0: Mm. Ναι, Κώστα.
4: Ορίστε.
0: Έλα, τι να πει λέει ο άνθρωπος, τι ωραία. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί τα πάντα, ρε. Δεν είναι η κατάσταση αυτή.
4: Είναι η Νέα Δημοκρατία πει σήμερα εσύ είσαι ευχαριστημένος που λες για το Μητσοτάκη που σκούπιζε τις μίξεις του και πήγε να κρύψει το βιβλίο που υπόγραψε με τον Τούρκο που ήταν τα ήρεμα νερά που είναι σήμερα τι πάθανε οι Τούρκοι από την Ευρώπη και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος δεν μιλάει για τίποτα. Τα παρακολουθάς για τα νέα, τα παρακολουθάς.
0: Βεβαίως θα λέει.
4: Mm-hmm. Ο γιατρός τα είδε αυτά τα νέα σήμερα τι γίνεται. Δεν μιλάει.
0: Έλα γιατρέ, ακούς?
1: Δεν ακούω.
0: Ε?
1: Δεν ακούω, χάθηκε ο ήχος.
0: Γιατί χάθηκε ο ήχος, παιδί μου?
4: Χάθηκε ο ήχος, τι να κάνει. Δεν σου αρέσουν για αυτά. Συγγνώμη, αλλά ο Μητσοτάκης όταν ήταν με τον Τούρκο το χειμώνα που σκούπιζε το μαντίνι του και το έβαλε στην τσέπη του και μετά το έψαχνε να το βρει και πήρε να το βάλει μέσα στο βιβλίο που γράψανε με την Τουρκία, με τον φίλο του, τον Ενδοά, με τον Τούρκο. Το είδες ή δεν το είδες?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
4: Α, δεν το ξέρεις. Δεν περάζει, να είσαι καλά.
0: Για χαρά, πάμε σε άλλη την γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
5: Βρε καλό στον Αντωνάκελο.
0: Γεια σου Μπουμπουλίνα μου, εσύ κεφαλονίτισσα.
5: Τι μου κάνεις?
0: Είσαι κεφαλονίτισσα ή έχω πέσει έξω?
5: Μια κεφαλονίτισσα μέσα από τα Αργοστολίδη. Να σου πω.
0: Για λέγε μου.
5: Ακόμη υπάρχουν άνθρωποι Έλληνες που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δικτατορία.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, εγώ μη ψηφίζω Τραμπ.
5: Πάρα, όχι, δεν ξέρεις, γιατί και εσύ τον υποστηρίζεις αυτό το δολοφόνο.
0: Δεν υποστηρίζω κανέναν.
5: Αυτός είναι δολοφόνος των Ελλήνων και της Ελλάδας. Λοιπόν, ο άνθρωπος που ήταν που είναι ακόμα στο τηλέφωνο και μιλάει, καλά μιλάει και καλά λέει. Αλλά ο γιατρός κάπου κάνει λάθος. Όταν βρει στενόματα λέει, δεν ξέρει τι να απαντήσει.
0: Αλλά ξέρεις κάτι, ο γιατρός έχει πέσει ο γιατρός και η κεφαλονίκη σαμόπισε με κάτι. Έχει πέσει σε τραύμα ο γιατρός, παρόλο που είναι γιατρός, διότι 5 χρόνια τώρα δεν έχει δουλειά. Ξέρεις τι είναι τώρα να σε διώξω από τη δουλειά σου?
5: Ποιος καίει γι' αυτό?
0: Αυτός ο πρωθυπουργός. Τους είπε ότι άμα δεν μοριαστείτε δεν έχετε δουλειά.
5: Ναι.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα?
5: Επειδή συνέβηκε, όχι, περίμενα να απαντήσω. Επειδή του συνέβηκε τόσο σοβαρό γεγονός, πρέπει να πει μέχρι εδώ ήταν δολοφόνοι.
0: Το φωνάζουν, λένε ρε παιδάκι μου, και τι να κάνουν, ξέρω και όλοι.
5: Πρόσεξε, πρόσεξε. Προηγουμένως μας μιλάγατε για το Τσόκαρο, τη Καριστιανού, έβγαλε τις σαγιονάρες και τα τσόκαρα και έβαλε ψηλά τα κούνια και έβαλε κουστούμια και ακριβά αυτοκίνητα. Ποιος της τα έδωσε?
0: Πω πω, λέω, χρήμα. Για πες μας, πού τα βρήκε τα λεφτά?
5: Αυτό που έπαθε θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Γιατί αυτοί που θα αναλάβουν τη χώρα, την Ελλάδα μας, είναι έτοιμοι, για να το ξέρεις. Και θα απολογηθεί ένας που τα βρήκαν τα εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτή εξαπάτησε, ξεκίνησε καλά, να πούμε την αλήθεια. Ξεκίνησε, πήρε τους γονείς και τους ανθρώπους που είχαν χάσει τα παιδάκια τους και λέει, εγώ παιδιά θα βοηθήσω να βρούμε την άκρη. Την παράλαβαν τα συνεταιράκια της, που δεν το πήρε η είδηση πως είναι από το δικό της το γκάλοπ η Χαζάρη και της είπαμε, έλα εδώ μωρή, πού πας? Εγώ θα σου δώσω ό,τι θες αυτοκίνητα, λεφτά, αραρά, μέχρι να μου δώσει το στόμα σου, γιατί αλλιώς την έχεις βαμμένη. Λοιπόν, την εφορτώσανε λεφτά και αυτή τρέχει πως θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μα κακό όνειρο είδε η γυναίκα, αυτό το τσόκαρα δεν είναι γυναίκα. Κακό όνειρο είδε, διότι τελειώσανε αυτά. Από την ημέρα που ο πρόεδρος βγήκε και είπε τέλος, οι απατεωνές είναι τέλος, θα περάσουν όλοι από κόσκινο. Και πες του γιατρού να ακολουθήσει άλλη πορεία και άλλοι γιατροί και όσοι άλλοι υποστηρίξαν όλα αυτά τα χρόνια τη σαπίλα από τη Νέα Δημοκρατία, νέα δικτατορία. Εντάξει, ξυπνήστε Έλληνες, σας παίρνουν την πατρίδα μας. Ξυπνήστε, κλωστήστε τους έξω. Πάτε για... Πιστεύετε πως θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα? Αμάν έλεος, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να δούνε τέτοια χάρη. Τα υβρίδια που καταστρέψανε την Ελλάδα, οι προδότες, οι σατανάδες που μπήκαν ελαφρέα μια στην πατρίδα μας με ξένα ονόματα, δεν πρόκειται να κερδίσουν. Υποφέρει ο ελληνικός λαός. Τέρατα της κολάσεως.
0: Έγινε Κεφαλονιά. Να έχεις καλό βράδυ. Πάμε στα άλλη γραμμή. Γεια σου. Ναι. Και μην ξεχνάς την κουραζιέρα. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, λέγεται. Ναι. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Αυτή έκλεισε. 727-725-5555. Γεια γιατρέ, απάντησε. Γραμμή τηλεφωνική λέγεται. Λέγεται.
6: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα στο Σιάτλ.
6: Το ξέρεις ότι στην Ελλάδα το 80% δεν είναι Έλληνες?
0: Όχι και το 80%.
6: Το είπε ένας Εγγλέζος ιστορικός που ήταν στην Ελλάδα. Πήγε στα νησιά, πήγε παντού και μετά λέει ότι το 80% στην Ελλάδα δεν είναι Έλληνες.
0: Και πώς το είναι? Ένα λεπτό. Εγώ άμα κοιτάζω το BBC και τις ιστορίες που μεταδίδει το
6: BBC. Δεν κοιτάζω το BBC ρε Άγγελε.
0: Κοιτάξω, όλη αυτή είναι μια σπήρα. Κοιτάξω, το BBC και αυτή κανονικά η Αγγλία. Η Αγγλία.
6: Ναι.
0: Είναι εχθρός.
6: Η Αγγλία τελείωσε ρε.
0: Ένα λεπτό. Είναι μεγάλος εχθρός της Ελλάδος η Αγγλία. Αλλά τώρα επειδή λόγω του ότι η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, το ένα πάμε τη Γαλλία, πάμε ότι που είναι τα ευρωπαϊκά κράτη και αυτοί κάνουν την κακούνε. Εγώ είχα πει ξεκάθαρα ότι αν εγώ ήμουνα πρωθυπουργός της Ελλάδος και με ψήφιζε ο
6: Νικός Λαός,
0: δεν
6: είναι Έλληνες αυτοί ρε Άγγελε,
0: θα είχα
6: για όνομα
0: φύγει
6: του
0: εγώ, κοίταξε Έλληνες είναι, αλλά θα είχα φύγει εγώ.
6: Μην λες ότι την Έλληνες μπορεί να σε δικάσει και ο Χριστός. Αυτοί είναι οι προδότες. Τους Πόντιους, τους Αρμένιδες και τους φέραν τα εγγόνια τους. Φέραν τα εγγόνια τους, τους Πούσιδες που βρωμάνε ψελόχημα και από
0: σιγά,
6: πάνω
0: σιγά,
6: και
0: σιγά,
6: από
0: σιγά,
6: κάτω.
0: Σιγά, σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Σε παρακαλώ, δεν
6: γιατί...
0: είναι... κοίταξε, δεν γίνεται, πρέπει να σου κόψω. Θα μου κόψει η γραμμή. Η γραμμή θα γίνει, θα μου κόψει το κανάλι αυτό που είπες προηγουμένως. Να υπάρχει σεβασμός. Εντάξει, ό,τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, ας κάνουν στο σπίτι τους, αλλά δεν μας αφορά. Υπάρχουν άλλος τρόπος να πεις, όπως παραδείγματος χάρη, αυτή η λέξη οπωσδήποτε και αυτό που λες δεν ταιριάζει στην εκπομπή εδώ πέρα. Σε κλείσα. Αύριο πάλι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται.
7: Έλα ρε παιδί μου, πού θα ήρθε αυτό?
0: Καλησπέρα, ήταν εξωγήινος.
7: 80% είναι ξένοι στην Ελλάδα. Μα είναι τρελός.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι η προπαγάνδα των Εγγλέσσων. Άλλα μου. Σε λίγο θα μου πει ότι και εγώ δεν είμαι Έλληνας. Ναι.
7: Μα τι διάλο, τι είναι Έλληνας είναι αυτός.
0: Ξέρω και εγώ ρε παιδί
7: μου. 80% είναι ξένοι. Πού θα ήρθαν από την Αλβανία?
0: Πες μου και εμένα ναι.
7: Άσε με σε παρακαλώ. Μα τι ανθρώποι είναι αυτοί, πού βρίσκονται, πού ζουνε, τι ανθρώποι είναι αυτοί. Πω πω ρε.
0: Τι να πεις.
7: Ναι, anyway, άντε γεια.
0: Άντε γεια. Είδες, φτάσεις στο ακροατήριο. 727-725-5555. Γιατρέ, είσαι εκεί?
8: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για απάντηση στην εγκεφαλονίτισσα τώρα που περιμένει να απαντήσεις.
8: Τι θέλετε να πω?
0: Αυτά που τι άκουσες, τι είπε η κεφαλονίτισσα για σένα, ναι.
8: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Σε βάζει μια δημοκρατία, έχουμε. Ναι, ο κάθε ναι. άνθρωπος εκφέρει την άποψή του.
0: Σωστά.
9: Η ιδέα της
0: δημοκρατίας
9: είναι
0: αυτά που τι άκουσες, τι είπε η κεφαλονίτισσα για σένα, ναι.
8: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Σε βάζει μια δημοκρατία, έχουμε.
0: Ναι,
8: ο κάθε άνθρωπος εκφέρει την άποψή του.
0: Σωστά.

0: ζουν είναι στην Περσία. Πόσοι Έλληνες έχουμε στο Αφγανιστάν. Ο Ελληνισμός μέχρι και στην Κίνα. Υπάρχουν Έλληνες και στην Κίνα. Επαρχία Γιουνάν. Γιουνάν σημαίνει Έλληνα. Ο Ελληνισμός είναι παγκόσμιος. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο Γιαλπούρη.
1: Ναι. Για να πάμε στο τηλέφωνο στο Κεμπέκ και περίμενε, έχουμε μια γραμμή. Παρακαλώ,
2: λέγε. Το γιατρό είναι αυτό.
1: Εδώ σε ακούει ο γιατρός, δεν το περιμένετε εσείς.
2: Γιατρέ, είπες για τον Άρη Βελουχιώτη. Το τέλος, ο Άρης Βελουχιώτης, το τέλος του δεν ήταν πιο καλό από αυτούς που έσφαξε. Γιατί οι ίδιοι οι κομμουνιστές του κόψαν το κεφάλι και το βάλαν πάντα σε ένα πάσαλο.
0: Σε ένα πάσαλο, το ξέρω. Ναι, το ξέρω αυτό.
2: Ναι, ο Άρης ο Βελουχιώτης. Και ο Μάρκος ο Βαφιάδης και ο Ζαχαριάδης τους κάσαν και πήγαν στην Αλβανία για να μην έχουν το ίδιο τέλος.
0: Ναι.
2: Άντε, γεια.
1: Μια χαρά. Πάμε στην άλλη γραμμή. Λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
3: Αυτός ο λαός του κυρίου είναι ότι ο ελληνισμός είναι παγκόσμιος.
1: Παρακαλώ, λέγεται.
3: Πόσο εκατομμύρια Έλληνες.
1: Έλα, πάμε στο Μοντρέιτ. Όλος έχει το delete. Παρακαλώ, λέγεται στο Μοντρέα. Ένα λεπτό να συνεχθούμε τα μεγάφωνα. Ναι, γεια, λέγε.
4: Μ' ακούς τώρα.
1: Να σε ακούω καλά, yes.
4: Οκ. Τι κάνεις, καλά.
1: Είσαι
4: στον αέρα. Καλησπέρα και στο γιατρό.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου, λέει. Έλα.
4: Εγώ ήθελα να πω μόνο αυτή που φωνάζουν τόσο πολύ για τον Μητσοτάκη, πρέπει να προσέχουν και την πίεσή τους. Για τα επόμενα 5 χρόνια Μητσοτάκη θα είναι πάλι. Και έτσι για 5 χρόνια πρέπει να κοιτάξουν και λίγο την πίεσή τους, μην πάθουν τίποτα. Όσο και να βρίζουν, τόσο χειρότερα είναι, γιατί τόσο, τουλάχιστον εμείς που είμαστε με τον Μητσοτάκη και το λέμε καθαρά, ενώ αυτοί λένε έξω Μητσοτάκη και δεν λένε με ποιον. Εμείς τουλάχιστον λέμε με το Μητσοτάκη. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα κερδίσει. Εδώ θα είμαστε και θα δεις. Και άνετα θα κερδίσει. Και για 5 χρόνια πάλι θα τον βρίζουν. Να κρατηθούν λιγάκι. Λίγο ξύδι κόκκινο κάνει καλό. Γεια σου, Άγγελε.
1: Μια χαρά. Πάμε στην άλλη γραμμή. Τηλέφωνο, λέγεται. Λέγεται. Χαμηλώσε το ραδιόφωνο της τηλεοράσεως όσο τηλεφωνάτε για να σας ακούσουμε. Ναι.
4: Καλησπέρα και στο γιατρό.
1: Λέγεται.
4: Καλησπέρα.
1: Δεν ακούω, ρε παιδί. Αυτός έχει βάλει το μεγάφωνο και στο τηλέφωνο και δεν ακούγεται.
0: Ο Ζουμής ήταν, ο Ζουμής. Ο Ζουμής παίρνει από πολλές γράμμες. Ο Ζουμής είναι.
1: Ναι. Μπα, δεν είναι. Δεν μπορώ να ακούσει. Τέλος πάντων, πάρε πίσω. Αν με ακούς, πάρε πίσω το τηλέφωνο. Πάρε μας πίσω, αλλά κλείσε τη φωνή της τηλεοράσεως για να ακούσει από το τηλέφωνο. Το τι μιλάμε, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, για πες, γιατρέ, σε παρακαλώ.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Εσύ βλέπεις τώρα, πες ότι μαζεύτηκαν όλα αυτά τα κόμματα. Για να πάμε στο τηλέφωνο αυτό πάλι. Παρακαλώ, λέγεται.
5: Πες του κυρίου ότι αυτοί που υποστηρίζουν τον Μητσοτάκη είναι οι μεγαλύτεροι προδότες δολοφόνοι της Ελλάδας. Δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος.
1: Σε άκουσε, λοιπόν, από το Μοντρέα. Σε άκουσε.
5: Σε άκουσε και βγήκε να πει ότι ο Μητσοτάκης θα ξαναβγεί. Κάνει όνειρα θερινής νύχτας, πες του, διότι ο Μητσοτάκης ο πραγματικός ο Ρέντι είναι κρεμασμένος. Αυτός είναι κλόνος που κάνει αυτά τα πράγματα και δεν πρόκειται από την καινούργια ανατροπή των πολιτευμάτων και της παγκόσμιας ανθρωπότητας να κυριαρχήσουν άλλο δολοφόνοι σε όλο τον κόσμο. Τελείωσαν. Δεν ξέρουν τι λένε οι ανθρώποι. Καθαρίζει ο πλανήτης Γης σήμερα από προχτές και από όλες αυτών των καιρών που πολεμάει ο Τραμπ να καθαρίσει και έχουν βάλει παροπίδες αυτοί που είναι ενάντια του καλού και υπέρ του κακού.
1: Ναι, για πες μου κάτι. Για πες μου κάτι. Αυτό που έγινε προχτές στα γενέθλια του Τραμπ. Πήγαν να τον σκοτώσουν πάλι. Έγινε από

0: πήρα δολοφονία του. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πού έγινε αυτό? Α, στο White House.
0: Ναι.
1: Μα αυτό, γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να βγάλει την αλήθεια στο φως, οι δολοφόνοι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι, θα προσπαθήσουν να τον σκοτώσουν. Αλλά όσο και να προσπαθούν, δεν θα το κατορθώσουν. Γιατί ο πρόεδρος δεν είναι ηλίθιος. Το IQ του πρόεδρου δεν θα το φτάσουν ποτέ αυτοί. Είναι τέρατα και το ξέρουμε όλοι. Προσπαθούνε.
0: Δείχνουνε
1: το μίσος τους και την με την προσπάθεια που κάνουν να σκοτώσουν τον πρόεδρο, αποδεικνύουν και πώς να σου πω, πώς το λένε ελληνικά, την ενοχή τους. Αποδεικνύουν την ενοχή τους. Θα δουν να σκοτώσουν τον Τραμπ. Μαύρη κούνια που τους κούναγε. Ατέρατα.
0: Έγινε. Πάμε στην άλλη τη γραμμή. Να έχεις καλό βράδυ. Καλό απόγευμα στον Μπόκα Ρετών, είσαι και γειτόνισσα του Τραμπ. Μην παρεξηγείτε, σας παρακαλώ. Είναι και γειτόνισσα, έχουμε καλούς γείτονες, ξέρεις. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Ελλάδα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς πας? Δεν μπορείς, εγώ θα σας ρωτήσω τώρα αποκλειστικά σένα, ναι. Με τα νέα που μεταδοθήκαν από την Ελλάδα για τη φιλενάδα σου, γιατί αυτή τώρα πήρε τα λεφτά
2: για το αυτοκίνητο?
0: Ναι.
2: Για την καινούργια Mercedes.
0: Ναι, είναι από τα λεφτά από την ομάδα του Ντέμπι, το σωματείο. Τα φάγε τα λεφτά και τα αγόρασε καινούργιο αυτοκίνητο και άλλα πράγματα.
2: Έχει άντρα να πούμε. Ο άντρα τη έχει δουλειές, έχει κάνει αυτά. Έχει χρήματα. Γιατί δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν είχαν αυτό και.
0: Πώς δεν είχαν να φάνε προχτές.
2: Τώρα πώς δεν είχαν να φάνε. Ρε.
0: Δεν είχε να φάει, δεν είχε να φάει.
2: Πώς δεν είχε να φάει, αφού είχε δικό του ιατρείο να με πλάκα μου κάνει τώρα.
0: Δεν είχαν λεφτά, είχαν φύγει όλοι. Εδώ είναι άλλη.
2: Ο σύντροφός της έχει χρήματα.
0: Ο Εβραίος.
2: Ναι, δεν είναι κανένα στην άλλα. Και πόσο κάνει ένα Mercedes να πει, σιγάρα φίλε.
0: 100
2: μιλιάρια, πόσο κάνει. Εντάξει, πήρε
3: μια. Όχι, 100 και κάτω παραπάνω.
0: 100 και κάτω.
2: 100 και όχι. Και ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Και άλλος και αυτός εκεί, ναι.
2: Άλλος αυτός, το χρηματοδοτεί ο Μαρινάκης. Οι εφοπιστές. Τώρα τα έσπασε ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη, πλακώθηκαν και συμπουνίες με τον Δημητριάδη, τον ανιψιό τον Μητσοτάκη μέσα στο γήπεδο, το είδες τις συμπουνίες που πέσανε.
0: Ω, δεν το είδα αυτό.
2: Ο χοντρός, ο Μαρινέκης, ο προπληστής.
0: Εστείλε μου τώρα το εδώ, ρε παιδί μου, πού να προλάβω.
2: Ρε φίλε, εγώ να σου στείλω όπου και να πας και να ψάξεις μέσα στα Facebook και στα αυτά, ας πούμε, εγώ τα έχουν παντού, τα έχουν. Πριν από μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα, για το ρώτα το γιατρό να σου πει, πέσανε μπουνιές, πέσανε.
0: Γιατρέ, είναι αλήθεια αυτό που λέει αυτός εδώ?
3: Ναι, είχε βγει πρωτοσέλιδο, πέσανε κάτι ψηλές, ναι.
0: Λοιπόν. Για να ρωτήσω τη μαντάσου σου. Κάτσε εδώ, αυτό θα με τρελάει τώρα. Να τη ρωτήσω, η μαντάσου σου περιμένει. Μαντάσου σου! Για περιμένετε στη γραμμή να μην τι μας λέει η μαντάσου σου. Γεια σου, μαντάσου σου!
4: Καλώς τον! Τι λέει, πώς είσαι?
0: Μια καλά.
4: Έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Καλή συνέχεια.
0: Έχω πολλά συγκεκριμένα. Δεν μπορεί, εσύ, σε βλέπω χαρούμενη σήμερα. Οι μπαταρίες σου είναι γεμάτες.
4: Χαρούμενος είμαι, ναι. Πάντα μου
0: φτιάχνει. Όχι, χαρούμενος. Κάτσε, θα με μπερδέψεις τώρα. Μήπως και εσύ πας με αυτά που πας σαν μπισκότα, το Rainbow Flag, γελάς. Πήγα χτες στο Disney και λόγω τους απαγορέψεων να βάζουν σημαίες των ομοφυλοφίλων, άκουσα ένα λεπτό. Τι κάνανε, πήγανε στα ζαχαροπλαστεία, πήγα εγώ να πάρω, ξέρεις, να πάρω παγωτό. Και εκεί που πήγα ένα παγωτό με την κόρη μου τη μικρή και τα κορίτσια εκεί πέρα φάμε το παγωτό μας, βλέπω εκεί πέρα κάτι γλυκά, ωραία, τι είναι αυτό, ωραία. Λέω, γιατί είναι αυτό έτσι πολύχρωμο για τα μικρά τα παιδάκια? Ναι, λέει, για να μαθαίνουν, λέει, καλύτερα, λέει, τι εννοεί, λέει, το κλαπ που έχουν το G και πώς λέγεται το κλαπ αυτό που έχουν στην Αμερική.
4: Μάλλον αναφέρεσαι στην LGBTQ+ κοινότητα.
0: Ναι,
4: η ιδέα είναι... Ωραία. Ό,τι κι αν ήταν, αν έχεις κάποια απορία για κάτι που είδες ή άκουσες, είμαι εδώ να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις στην Ελλάδα τώρα. Αρπαχτήκανε στο ξύλο οι βουλευτές μέσα στο στάδιο, σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ποιοι ήταν αυτοί?
2: Ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του.
0: Ο Μαρινάκης, ο εφοπλιστής με τον ανιψιό του Μητσοτάκη, τον Δημητριάδη. Πλακωθήκανε στο ξύλο, για πες μου.
4: Υπήρξε ένα περιστατικό έντασης στο γήπεδο πριν από έναν τελικό της EuroLeague στην Αθήνα. Σύμφωνα με αναφορές, έγινε λεκτική ένταση ανάμεσα στον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον Κώστα Καραπαπά και στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαστούκησε τον Δημητριάδη.
0: Ναι, για λέγε. Οι αρχές τι έγινε?
4: Προς το παρόν, οι αρχές απλώς εξετάζουν το υλικό για να δουν αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για ενέργειες ή αποφάσεις, αλλά σίγουρα θα το παρακολουθούν στενά. Αν μάθεις κάτι άλλο, τα λέμε.
0: Στείλε μου μια φωτογραφία να τη δω.
4: Δεν έχω κάποια φωτογραφία από αυτό το περιστατικό.
0: Α, μου τη στείλανε. Η κατάσκοπος ο Φιφί μου την έστειλε.
2: Ένα στο γιατρέ. Στο Facebook.
0: Εδώ, το, τη βρήκαμε. Εδώ πέρα, πλακώσει το ξύλο εδώ πέρα, το βλέπουμε τώρα. Εντάξει,
2: πήγε ο χοντρός ο Μαρινάκης.
4: Λοιπόν.
2: Να του πει.
0: Ναι, για να αυτό. Για λέγε. Δεν μου λες τώρα, πες μου κάτι. Έμαθες τίποτα. Εσύ είσαι βαθιά χωσμένη στα γεγονότα. Έμαθες τίποτα τι έγινε στο Τάπος πριν στη Δημαρχία εχθές, η συνεδρίαση που είχαν σχετικά με ένα ζευγάρι ομοφιλοφίλων που παντρεύτηκαν ή θέλετε να παντρευτούν και θέλουν να τους δώσουν βραβείο δήμαρχος εκεί? Γνωρίζεις τίποτα?
4: Δυστυχώς δεν βρήκα κάποια επιβεβαιωμένη πληροφορία για συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Ταύρου σχετικά με
0: βράβευση. Όχι του Ταύρου, του Τάρπον Σπρινς. Στο χωριό των Σφουγγαράδων, Τάρπον Σπρινς, Φλόριδα. Ο δήμαρχος έκανε ανακοίνωση εχθές και τα νέα ταρπάξατε στα νέα σήμερα, all over the place. Ότι έδωσε, λέει, κλειδί της πόλης, δεν ξέρω τι έδωσε σε αυτούς τους ανθρώπους. Τι έγινε ακριβώς, έμαθες τίποτα?
4: Ο δήμαρχος στο Κάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα υπέγραψε μια διακήρυξη στις 9 Ιουνίου 2026 συγχαίροντας έναν κάτοικο για τον γάμο του με τον άντρα σύντροφό του και συμβολικά αποδίδοντάς του την πόλη. Αυτό προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από θρησκευτικές ομάδες, αλλά ο δήμαρχος δήλωσε περήφανος και δεν ζήτησε συγγνώμη. Προανήγγειλε επίσης ότι θα υπάρξει και διακήρυξη για το Pride. Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες πέρα από αυτό.
0: Να με ειδοποιήσεις το ή να με ανακοινώσεις στον αέρα. Αυτό ήταν. Εντάξει, ευχαριστώ για την ειδοποίηση. Δεν με ειδοποίησε κανένας τίποτα, αλλά με πιάσε στα πόστα σήμερα το πρωί, ξέρεις, και δεν έλειπα χθες.
3: Μα ακούτε?
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε η
3: μετάσταση. Να κάνω μια ερώτηση στο Κρίς. Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ένα αυτό για τρία. Ένα αυτό να χαιρετήσω τη μετάσταση σου. Μετάσταση σου, άμα σε χρειαστώ, θα σε πάρω αργότερα. Γεια σου.
4: Έγινε, όποτε θες, να είσαι καλά και τα λέμε την επόμενη φορά.
0: Άντε, γεια σου. Άρα, τι μαντάσου σου, τι έγινε? Γεια, λέγε. Λε, λοιπόν.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον Κρίς. Κρίς, η κομμουνίστρια δεν έλεγε ότι δεν θα κάνει πολιτικό κόμμα και δεν θα κατευθυνθεί με την πολιτική? Το έλεγε ή δεν το έλεγε αυτό?
2: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Το έλεγε, ναι.
3: Άρα, είπε, ένα λεπτό, είπε ψέματα ή δεν είπε? Είπε ψέματα
2: αυτό,
3: ή δεν είπε?
2: Ναι, είπε ψέματα. Ναι, είπε.
3: Μπράβο, άρα πω γιατί να την εμπιστευτώ και να την ψηφίσω ένα άτομο που έχει πει ψέματα? Κοίταξε, δεν μπορείς να το εμπιστευτείς άμα σου πει ψέματα.
2: Κοίταξε να δεις, δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσεις την Καραστιανού. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα Μητσοτάκη και ένα Τσίπρα, ο οποίο είναι πρώτο και δεύτερο κόμμα. Αυτοί θα πάρουν τις πρώτες δύο θέσεις. Και άμα βγουν αυτοί οι δύο πρώτοι, δηλαδή κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, τι τα ίδια άτομα θα ψηφίζουν? Πρέπει να ψηφίσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο, κάποιον τελείως διαφορετικό. Δεν σου αρέσει Καριστιανού, κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης είναι βουλιαγμένος μέσα στα σκάνδαλα. Αν υπήρχε σε κάποιο άλλο σοβαρό κράτος, θα είχε φύγει. Θα έπρεπε να παραιτηθεί. Δεν έχουμε δικαιοσύνη, δεν έχουμε τίποτα. Το καταλαβαίνεις. Αυτό. Μην ακούς τώρα κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε Μητσοτάκης και Μητσοτάκης και... Δηλαδή, έλεγες ρε παιδιά. Και οι δημοσκοπήσεις είναι ψεύτικες. Είναι πλαστές. Είναι δηλαδή πληρωμένες. Δηλαδή είναι 4-5 κομπανίες που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πληρώνονται. Από ποιες πληρώνονται όμως? Από το Μαξίμου.
0: Ναι.
2: Από εφημερίδες και από κανάλια τα οποία είναι πληρωμένα από την κυβέρνηση. Άρα μην μπαίνουμε δηλαδή ας πούμε, σε αυτό το τρυπάκι, δηλαδή ξέρεις, δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι πρώτος και... Δηλαδή για μένα ο Μητσοτάκης πρέπει να είναι κάτω από το 20%, 20% περίπου εκεί.
0: Εάν εγώ τώρα, κοίταξε, πες ότι τη Δευτέρα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω, τη Δευτέρα βγαίνω στον αέρα όπως πάντα και κάνω το εξής. Και λέω παιδιά, όλα τα τηλέφωνα που θα πέσουν σήμερα θα είναι για να κάνω. Και λέω, Μητσοτάκης, Τσίπρας, πώς τη λένε την άλλη τρελή, την Λατινοπούλου, Μαρία, πώς τη λένε Μαρία...
2: Αυτή δεν πρόκειται να μπει στη Βουλή, Άγγελε, αυτή την στηρίξανε για ένα διάστημα και δεν πρόκειται να ξαναμπιστεί, δεν γίνεται, είναι και δεκανίκη του Μητσοτάκη. Είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη, δηλαδή αυτή πάνω απ' όλα τη στηρίξανε για κάποιους λόγους. Τώρα βγήκε η Καριστιανού, βέλαβες κάποιες, είναι κόμματα, δηλαδή κομματίδια τα οποία είναι σαν αστροπελέκια.
0: Εντάξει, εγώ θα κάνω ένα γκάλωπ την ερχόμενη εβδομάδα και να δω, θα είναι σωστό γκάλωπ. Δεν θα είναι γκάλωπ να σου πω ψήφισε αυτόν ή αυτήν, εγώ θέλω να βγουν ελεύθερα οι ακροατές να ψηφίσουν. Και να βγάλω και εγώ ένα συμπέρασμα τι πιστεύει το ακροατήριο, όπως πάντα κάνουμε.
2: Ναι, έπειτα τώρα θα δεις ότι οι ολιγάρχες, εφοπλιστές, όλοι αυτοί δηλαδή οι μεγάλοι επιχειρηματίες στηρίζουν τώρα τον αυτόν, αποστολούν τον Τσίπρα.
0: Γιατί
2: ο Μαρινάκης μάλωσε με τον Μητσοτάκη για τον παρακολουθήσει στα τηλέφωνα.
0: Oh, Watergate.
2: Ναι, μα τον παρακολουθούν στα τηλέφωνα και καθίστηκε αυτός. Και σου λέει, με έναν άλλο παρακολουθά. Και αυτό ήταν...
3: Σας έγραψα κάτι, για δείτε.
0: Τι έγραψες?
3: Διαβάστε το.
0: Για λέγε να μέχρι το διαβάσω. Ναι. Ναι, οκ. Εντάξει, το διάβασα.
3: Ναι, ναι, ωραία, ευχαριστώ.
0: Ναι, λοιπόν, για λέγε Κρίς.
2: Ναι, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα του Μαρινάκη και κάποιων άλλων επιχειρηματιών. Έτσι, όπως και βουλευτών, τους έχει όλους ο Μητσοτάκης μέσα σε φάκελο. Δηλαδή, τους, από Ισραηλινό, αυτό όπως το λέμε, κάποιος Ισραηλινός πούλησε το μηχάνημα αυτό στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τώρα το αρνείται. Αλλά αυτός λέει ο Ισραηλινός που πούλησε στην κυβέρνηση το μηχάνημα ότι έχει αποδείξεις. Άρα πρέπει να λέει ο Μητσοτάκης να παραιτηθεί. Και δεν παραιτείται. Τώρα ναι. Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς δεν θα του πάρει κάπου 7 μονάδες. Δεν θα του κλέψει 7 μονάδες ο Μητσοτάκης. Πώς θα βγει πρώτο κόμμα ο Μητσοτάκης?
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πάνε σε δεύτερες εκλογές. Θα πάνε, γιατί κανένας δεν θα έχει αυτοδυναμία να κάνει κυβέρνηση. Και θα πάνε σε δεύτερες εκλογές. Και μπορεί να πάνε και σε τρίτες εκλογές. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι αν πάνε σε δεύτερες εκλογές θα πούνε το Μητσοτάκη να αποχωρήσει για να βάλουν καινούριο αρχηγό στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και άμα βάλουν καινούριο αρχηγό στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα γυρίσει πίσω στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και θα στηρίξουν μαζί με τον Καραμαλή την παράταση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όλα γίνονται για να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει στο τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, τίποτα άλλο.
0: Ωραία λοιπόν, πάμε σαν τη γραμμή. Yes. Παρακαλώ, λέγεται εσείς, σας ακούμε.
5: Ναι, καλησπέρα Άγγελε.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Έχω μία θεία η οποία έχει 6-7 παιδιά. Νηστικά, Ελένα, και αυτή έχει τη φωτογραφία του Μητσοτάκη στον στην τσέπη της και κάθε τόσο τη βγάλει και τη φυλάει. Το καμάρι της είναι ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι όλοι οι ψηφοφόροι πιο πολλοί του Μητσοτάκη είναι οι ξυπόλοιποι. Ας αφαιρέσουμε τον γιατρό.
0: Ξέρω τι να πω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι να πω. Ο καθένας.
5: Για αυτή τη ψηφοφόρη του Μητσοτάκη, ας αφαιρέσουμε τον γιατρό.
0: Mm-hmm.
5: Είναι παρόν.
0: Μάλιστα. Έγινε λοιπόν, γεια σου. 7 27 7 2 5 55 55. Την ερχόμενη εβδομάδα θα σας βάλω ένα γκάλο και θα ήθελα όλοι σας να λάβετε μέρος, και οι γυναίκες και άντρες και τα παιδιά. Θα ήθελα να ακούσω, ρε παιδιά, τη δική σας την άποψη, όχι να μου πείτε ένα ναι ή ένα όχι, ή ποιο ψηφίζετε, αν θα γίνονται εκλογές σήμερα, πώς κάνουμε πάντα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην ξεχνάτε, γιατρέ, ότι είμαι το μόνο κανάλι το οποίο, το πρώτο και μοναδικό κανάλι το οποίο έχουμε αυτές τις εκπομπές της Ελεύθερη Γνώμη, με τα comments, όλα τα πάντα, και λέει ο καθένας δεξιά και αριστερά.
3: Ναι, βέβαια.
0: Ο Σουλαδο Διαμάντο Χριστόπουλος, τι όνομα έχεις, ρε μεγάλη μου. Μόνο Κασιδιάρης, λέει, είναι καλός. Θα τον βγάλουμε στον αέρα τον Κασιδιάρη και αυτόν. Θα έχουμε και τον Σαμαρά στον αέρα. Θα τον βγάλουμε όλο σιγά σιγά στον αέρα. Έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, πρέπει να κλείνει η εκπομπή. Γιατρέ, τίποτα άλλο?
3: Αυτό, κύριε. Αυτό, να είστε καλά. Υγεία να έχετε.
0: Καλό βράδυ, γιατρέ. Να περνάς καλά, ε.
3: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μάλλον δεν ξέρω, έχω προγραμματίσει τη Δευτέρα, γιατί δεν θα έχω εκπομπή τη Δευτέρα. Αλλά Τρίτη, Τετάρτη. Την ερχόμενη Δευτέρα θα έχω εκπομπή. Γιατί έχουμε κάποιες επισκευές να κάνουμε πέρα στα servers. Αν έχουμε μερικές διακοπές αυτές τις μέρες, είναι γιατί τοποθετούμε καινούργια μηχανήματα. Ευχαριστώ αυτούς οι οποίοι μας βοήθησαν και μας βοηθούν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν ακούν τα ονόματά τους στον αέρα, οι οποίοι στέλνουν κάποια ψηλά εδώ πέρα, ξέρετε. Χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Τη χρειάζομαι. Να ανανεώσω εδώ πέρα κάποια μηχανή τα οποία είναι όλα στο πάτωμα πεταμένα. Όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα, πώς είσαι στον αέρα? Είμαι στον αέρα. Να φανταστείτε ότι ο πομπός το κανάλι 15 εκπέμπει με μισό power. Δηλαδή κουτσό είναι. Κουτσό είναι, έχει ένα πόδι. Δεν μπορεί να τρέξει. Δεν έχω το full power. Γιατί έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια με τον τυφώνα. Αλλά κοστίζει πάρα πολλέ χιλιάδε δολάρια ο πομπό να φέρω τα εξαρτήματά του. Σιγά σιγά τα μαζέψουμε τα λεφτά. Φασούλη, το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Αν έχετε και εσεί να στείλετε κανένα φραγκάκι, πάρτε με τηλέφωνο, πιέστε στο YouTube. Έχω εκεί πέρα το link. Κάνετε την δωρεά σα. Λέγεται παρακαλώ, σα ακούμε. Ναι. Ναι. Λέγεται. Δεν υπάρχει άλλη γραμμή. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον αδερφό Πάνο, σε λίγο μετά την εκπομπή αυτή. Και μετά από αυτή την εκπομπή, Φως της Ελλάδος, με πολλά και διάφορα θέματα από την Ελλάδα. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα στις 9 η ώρα το βράδυ. Απευθείας μετάδοση. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των ΗΠΑ. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας, Μέναν.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Ελάτε σε ελληνικό φεστιβάλ το Σάββατο 4 Ιουλίου, 4 July, από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, στο Safety Harbor Resort and Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ, ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival Saturday 4 July. Σας περιμένουμε. Fireworks. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival. Time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Αγαπητοί μου φίλοι, μας ακούτε και στο διαδίκτυο σε διεθνή κάλυψη μέσω του www.wpso.com. Έχουμε 4 διαφορετικά servers τα οποία εκπέμπουν ζωντανά όπου και αν βρίσκεσαι στον πλανήτη. Εάν οι φίλοι ακροατές είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι της μουσικής και θα μας ακούσουν πολύ πολύ καθαρά και σε CD quality φωνής, δηλαδή digital κτλ., στο server που έχουμε στο wpso.com και πατάτε το live radio δεξιά επάνω στην οθόνη σας, έρχονται 4 υποσταθμοί. Το τελευταίο player το οποίο έχουμε, αυτό είναι με high quality και μόνο μπορούν να ακούσουν καλά αυτοί που έχουν σύστημα με cable TV, DSL lines, modems που είναι πολύ γρήγορες γραμμές και μας ακούτε όπως ακριβώς ακούγεται η μουσική μας εδώ στο στούντιο της Φωνής των Ελλήνων. Μαύρη πεταλούδα μας τραγουδάει ο Πάνος Κάμιος. Μην ξεχάσετε όμως να ψηφίσετε και τα τραγούδια μας, τις εκπομπές που σας αρέσουν να ακούτε. Πηγαίνετε εκεί και πατήστε εκεί που λέει Vote Now. Θα θέλαμε τη βοήθεια τη δική σας, τη βοήθεια σας, πάντα μας ενημερώνετε εσείς οι φίλοι ακροατές και παίζουμε τα τραγούδια τα οποία εσείς θέλετε να ακούτε από αυτούς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Φωνής των Ελλήνων.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Άγγελος Εγκράτος στο μικρόφωνο κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

go. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. It's I am.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Αγγινών.
4: Συνεχίζουμε με τα super mix της Φωνής των Αγγινών.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Ακούτε τη φωνή των ονειρών.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Μελισσούλα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του. Είναι Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος

Ισοπήγο Largo Road Unit 1 Ισοπήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass 1765 Clure Largo Road Ισοπήγο. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

0: από τις 1 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Fireworks, πυροτεχνήματα μετά τις 9 το βράδυ. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Οπαδό, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM από την Αλεξία. Χώρος, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, ελληνικά φαγητά, μπαρμπικιού και πολλά άλλα. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Saturday, 4th July. Σας περιμένουμε. Fireworks, τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο 727-726-7727. Don't miss the Fireworks at Spa. Fireworks Greek Festival, time from 1 p.m. till 9 p.m. Call for more information 727-724-7727. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Άννα Δύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: Ωραίο, όμορφο όμως σήκω κομμάτι. Σήκω, χόρεψα ζυρουτάκι. Ακούτε.
1: Προσοχή, προσοχή. Το γεγονός της χρονιάς. Ελληνική βραδιά στο Hellenic Benevolent Association Club με τον αγαπητό σας τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη, μαζί και η καταξιωμένη τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Χρύσα Πετρίδη. Στο μπουζούκι και τραγούδι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη. Επίσης στο αρμόνιο από τον Ντίνο Θεόφιλο. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Hellenic Benevolent Association Club, ο πρόεδρος Πέτρος Αλευράς και το συμβουλίο του Hellenic Benevolent Association Club σας περιμένουν να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά. Είσοδος δωρεάν για όλους. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 7 η ώρα το βράδυ και αρχίζει το γλέντι στις 8 η ώρα. Τηλεφώνησε στον πρόεδρο Πέτρο Αλευρά στο 410-688-6555. Hellenic Benevolent Association Club, 205 Hibiscus Street, στο Τάπο Σπρίτς. Δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν είσοδος. Σας περιμένουμε και πάλι.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Καρχιμάγειρα Γιάννης και Ιβούλα. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα με πλούσιο ελληνικό μπουφέ. Εσύ. Στο 861 Closerman Road, Tarpon Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη και special βραδιά το Σάββατο 20 Ιουνίου. Με μπουζούκια και διασκέδαση. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζακλίν. Ζακλίν μαζί με τον τραγουδιστή σας Νίκο Ευθυμιάδη. Στο μπουζούκι και το Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Νίκο. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: στο Greek Taverna. Μπουζούκια και special ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου σας παρουσιάζει το τραγουδιστή από τη Νέα Υόρκη Χρήστος Πέρας, η μπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και στο όργανο από το Μπαγκέν και στο μπουζούκι από το Λεωνίδα Σαφίρ. Είσοδος ελευθέρα, λαϊκή βραδιά για όλους. Στους Greek Taverna Tapas Bars. Ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου. Ελληνική βραδιά στους Greek Taverna, 128 North Pinellas Avenue, Tapas Bars. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greek Taverna. Τηλεφώνησε τώρα και κλείσε το τραπέζι σου στο 724-900-5021 ή στο 727-626-4890. Κλείσε το τραπέζι σου από τώρα. Προβλέπετε και πάλι μεγάλη επιτυχία και πολλής κόσμος.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
3: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός, εξακολουθώ.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.